0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise.

0: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

μάτια της Έλλης. Με την Έλλη Στάι. Με τα μάτια του διαιτητή. Τώρα δηλαδή έχουν βάλει κάμερες πάνω στον, στο διαιτητή. Πάνω στο σώμα του έχουν βάλει κάμερες που έχουμε φτάσει, ρε φίλε. Εντάξει, εδώ θα μου πεις, υπάρχουν γυαλιά. Αυτά που έχει βγάλει η Meta του Zuckerberg και άλλες εταιρείες έχουν γυαλιά με κάμερα, τα οποία σε γράφουν στο δρόμο. Δηλαδή γράφουν τα πάντα. Και τώρα λέει για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λένε, οι οργανώσεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, να υπάρχει ένα ρεκ. Δηλαδή το γυαλί όταν γράφει να υπάρχει, να βοσβήνει κόκκινο. Να φαίνεται δηλαδή ότι είσαι ανώμαλος από μακριά, ότι αναβοσβήνει το και γράφεις, ας πούμε, στο δρόμο. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο θέμα. Αυτοί έχουν κάμερες επάνω τους και είδαμε χθες το γκολ του Μεξικού, το πρώτο και το δεύτερο, όλα τα γκολ. Τα είδαμε, λέει, και από τα σώματα των διαιτητών. Ναι, αυτοί θα μας βάλουν σε λίγο κάμερες και στον πισινό, να πούμε έτσι, πώς πάμε.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα, μου στέλνετε μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Βγήκε η λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες στον πλανήτη και η Ελλάδα, λέει, βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας ούτε μέσα στην πενιντάδα δεν είμαστε. Η Ελλάδα, ρε φίλε, που είναι, θέλω να πω, είναι χώρα του πρώτου κόσμου. Είναι δυτική χώρα, είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε καν μέσα στην πρώτη 50, στις πρώτες 50. Η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο είναι η Ισλανδία. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς. Γιατί για να είναι κάποια χώρα μη ασφαλής, πρέπει να υπάρχουν και κίνδυνοι να κυκλοφορούν άλλοι έξω. Στην Ισλανδία δεν κυκλοφορεί και κανένας έξω. Πού είναι, πώς να μην είναι, δηλαδή. Δεύτερη θέση, η Νέα Ζηλανδία. Άμα είναι να πάμε τόσο μακριά. Τρίτη, Ελβετία. Τέταρτη, Σλοβενία, παρακαλώ. Πέμπτη, Ιρλανδία. Έκτη, Αυστρία. Έβδομη, Πορτογαλία. Όγδοη, Σιγκαπούρη. Ένατη, η Φινλανδία, που είναι πάντα στις πρώτες θέσεις των καλών, στις καλές βαθμολογίες. Και δέκατη, η Ιαπωνία. Και εμείς είμαστε στην 53η θέση. Μας περνάει το Μπουτάν, φαντάσου. Το Μπουτάν είναι στη 16η. Το Μπουτάν είναι πιο ασφαλής χώρα από την Ολλανδία, ας πούμε. Κοίτα το Μπουτάν. Τυχεροί οι Μπουτανιώτες και πώς λέγονται οι γυναίκες του Μπουτάν. Οι Μπουτανιώτισες. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα εδώ, γελάσεις. Θα σου πω κάτι. Η Αλβανία είναι πιο ασφαλής από εμάς. Αλήθεια. Είναι στην 36η θέση. Το λέω αυτό, εξηγούμε τώρα για να μην παρεξηγούμε. Γιατί παλιά υποτίθεται ότι οι Έλληνες λέγανε ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα λόγω των Αλβανών κτλ. Στην Αλβανία λοιπόν τώρα είναι, η Αλβανία είναι στην 36η θέση. Είναι πιο ασφαλής χώρα από την Βρετανία. Δεν μου κάνει εντύπωση βέβαια αυτό, γιατί στην Βρετανία γίνεται της κακομοίρας. Και εμείς 53η περνάμε το Κόσοβο. Μπράβο μας! Είμαστε πιο ασφαλείς από το Κόσοβο. Φοβερό! Περνάμε το Κόσοβο, τη Μολδαβία. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Την Γκάμπια. Την

Νότια Κορέα είναι, έχει κίνδυνο, είναι φοβερό, μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια έρευνα του Global Peace Index 2026. Αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες, με αυτή τη λογική, καλά, οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα αυτοί προφανώς δεν μετράνε μόνο το πόσο είσαι ασφαλής όταν περπατάς στο δρόμο, αλλά είναι και το πόσο ξοδεύεις για το στρατό σου, με την έννοια ότι αν ξοδεύεις πολλά για την άμυνα, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Οπότε γι' αυτό η Ελλάδα είναι και τόσο χαμηλά. Ας πούμε, η Ισλανδία, τι πόλεμο, με ποιον να πολεμήσει, με τις Φάλαινες. Η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε. Οπότε, αν είσαι χώρα η οποία δεν κινδυνεύει από πόλεμο, είσαι στην άκρη του Θεού, είσαι και πιο ασφαλής ταυτόχρονα.

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
2: Τρελαίνομαι με αυτές τις με τους διαλόγους που κάνει η Ιωάννα Τούνη με τις αυτές που τη βρίζουν στα social, γιατί λέει ανέβασε μια φωτογραφία με μαγιό εν πάση περιπτώσει, η οποία εντάξει είναι φωτογραφία από την πίσω πλευρά, καταλαβαίνετε, και άψογη, και αυτές από κάτω ξέρεις τώρα αρχίζουν και να την τρέπεσαι λίγο, είσαι μάνα και ανεβάζεις τις φωτογραφίες τώρα, εντάξει με μαγιό είναι η κουπέλα. Influencer κάνει διακοπές στην Άξο. Η Νάξος, είδες πως ανέβηκε η Νάξος, πάει Τούνη, η Νάξο. Και ανά...

Μέσα σε όσα δημοσιεύει στα social media από την απόδραση της. Από την απόδραση. Λες και η Τούνη ήταν κάπου φυλακισμένη, ας πούμε, στο Αλκατράζ και έκανε απόδραση στην άξιγά τη φοβερά δύσκολη καθημερινότητα. Τη απέδρασε η Τούνη. Τι να πει η κυρία Λένα, ας πούμε, στο Περιστέρι που τρέχει από εδώ και από εκεί και δεν έχει τις ανέσεις της Τούνη. Αυτή πρέπει να αποδράσει, όχι η Τούνη. Απέδρασε η Τούνη. Λοιπόν, ήταν και ένα βίντεο, λες, το οποίο πόζαρε με το μαγιό της. Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας αρχικά το πίσω μέρος του σώματός της. Λοιπόν, στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα χαμογελαστή, παρουσιάζοντας και από άλλες γωνίες το μαγιό που φόρους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ περιγραφές τώρα, γιατί φαντάζομαι τον συνάδελφο που του έχουν πει από το site, που λένε: λοιπόν, πάρε αυτό το βίντεο της Τούνη και γράψε ένα κείμενο. Και αυτός τον περιγράφει πως η Τούνη περπατούσε και έδειχνε το πίσω μέρος. Η influencer δημοσίευσε το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ακούγε τα στοιχεία του ρεπόρταζ. Στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό. Με τι, με αίμα το έγραψε, με μελάνι σε πάπι, γράφοντας πάνω σε αυτό. Αυτά τα μαγιό δεν είναι. Δεν είναι για μαμάδες. Και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, εξήγησε πως δεν εστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη. Ποιος το είπε αυτό? Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και αν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου. Καλά, δεν μη βαράς, δεν είπαμε τίποτα εμείς. Said who. Ναι, said who, αυτό ακριβώς. Ποιος ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, της είπε κανένας ότι δεν κάνει αφορά σε αυτό το μαγιό? Μόνη της το έγραψε. Έλα, Παναγία μου. Άρε μάνα μου, μάνα η Τούνη. Μάνα, αλλά τη μάνα.

0: Έχουμε εδώ άλλο φοβερό, άλλη φοβερή δήλωση. Βασιλάκης Καϊλ, Βασίλης Καϊλας, όχι πλέον Βασιλάκης, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Βασίλης Καϊλας, δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Ο Καϊλας λέει ότι οι εποχές που ήταν λούστρο στις ταινίες ήταν όμορφες. Και δεν είναι τώρα, λέει, ο συσχετισμός με τη σημερινή εποχή με κάνει να νιώθω άβολα επειδή περνάμε δύσκολα. Ότι σήμερα ο Έλληνας περνάει δύσκολα, που έχει 3 αυτοκίνητα, πάει διακοπές στο εξωτερικό, έχει σπίτι, έχει πάει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Σε σχέση με την εποχή του Καϊλα που δεν είχαν να φάνε, που τρώγανε μπομπότα, που ήταν μετά τον πόλεμο, που δεν είχαν να βάλουν παπούτσια, είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια όλη τη χρονιά, και λέει ο Καϊλας ότι τώρα, λέει, είναι χειρότερα από τότε. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα, ρε παιδί μου, του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει, ταυτίζει την εποχή του, το πώς περνούσε αυτός δηλαδή, με την εποχή που περνάει.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
5: Η Άννα Βύση άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σιγά καλά, δεν είναι και στην εφορία πια τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ προκειμένου να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αλλά και στα δύο εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα. Ωραίο όνομα το Νέστορας. Και ένα παιδί που δεν το λένε Μάξιμο, δόξα τω Θεώ. Η τραγουδίστρια Άννα Βύση βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ταλπορής, μακριά από τις συναυλίες και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς της. Πολύ απαιτητική ρυθμή της καθημερινότητας. Άννα Βύση, δηλαδή, η Άννα Βύση το πρωί πάει σούπερ μάρκετ, τρέχει, πλένει πιάτα, μιλάμε για απαιτητικούς ρυθμούς. Άλλωστε, όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο, φροντίζει να ταξιδεύει στην Αμερική για να συναντήσει την οικογένειά της, με την οποία διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς. Αφού είναι στην Αμερική, πώς διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς, ρε φίλε, Παναγία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Γίναμε όλοι ίσα και όμοια διαδικτυακοί φίλοι, επειδή έχει δεκάδες χιλιάδες, είναι φίλοι. Ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το μεγαλύτερο εγγονό της. Και είναι, ρε φίλε, στο Madison Square Garden, στο μάτς του αιώνα, στον τελικό του αιώνα, ας πούμε. Και λέει. Η ίδια και ο γονός της ποζάρουν χαμογελαστοί στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν αγώνα. Όχι τον τελικό του NBA, αγώνα. Δηλαδή είναι να μην καραφλιάζω μετά.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

έχουμε έναν φίλο που... Όλοι έχουμε έναν φίλο που για κάποιο λόγο οδηγεί με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή, δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, σε καμιά άλλη μεριά του κόσμου να οδηγούν οι οδηγοί με ένα χέρι. Λες και δεν το χρειάζονται το άλλο, το βάζουν απ' έξω, το βλέπεις αυτό το πράγμα που κρέμεται. Και δεν είναι μόνο αυτοί που καπνίζουν, γιατί υπάρχει η λογική ότι έχεις το τσιγάρο έξω, καπνίζεις, βάζεις το χέρι έξω και μετά πετάς το τσιγάρο. Κλασικά σαν γνήσιος Ελληνάρας. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά το χέρι αυτό που κρέμεται, τι φάση, γιατί το βγάζετε έξω. Σας ενοχλεί, δηλαδή, σας ενοχλεί η θερμοκρασία, είναι κάπως σαν θερμοστάτης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σας ενοχλεί το κλιματιστικό, μεταξύ τώρα ακόμα και που είναι καλοκαίρι και υποτίθεται ότι σκάμε από τη ζέστη και βάζουμε κλιματισμό ή air condition. Έμαθα χθες τη διαφορά. Χθες πήγα να δω ένα μάξι και μου λέει, θέλετε κλιματισμό ή air condition. Λέω, συγγνώμη, το ίδιο δεν είναι. Τόσο άσχετος. Λοιπόν, σε ενοχλεί το air condition και βγάζει το χέρι απ' έξω γιατί κρύωσε. Δεν το μπορεί να το εξηγήσετε εσείς που το βγάζετε το χέρι απ' έξω γιατί το βγάζετε. Σας ενοχλεί, ρε παιδί μου, είναι κάτι περιττό. Θέλετε να μουτζώσετε, να είστε έτοιμοι να περνάει κάποιος και να του πούνε να! Ζώνη, ξέρω εγώ. Θέλετε να είστε έτοιμοι να πλακώσετε κάποιον, γιατί τα βλέπουμε για αυτά τους δρόμους στα φανάρια συνέχεια. Πάντα το χέρι αυτό είναι ή σε κάποια έτσι αχρηστία ή σε τιμότητα. Ένα από τα δύο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
2: Τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
6: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

Έχουμε και τον Χρήστο εδώ με τα κοτόπουλα κάθε μέρα. Να δοκιμάσει λέει φτερούγες μπάρμπεκιου. Πού να τις δε βρέμα, τι στείλεις ρε φίλε. Φτιάξω εγώ μπάρμπεκιου. Παιδιά, μαγείρεψα μετά από ένα χρόνο, μαγείρεψα για πρώτη φορά. Πω, τι εμπειρία ήταν αυτή. Και μαγείρεψα και ψάρι. Καλά, εντάξει. Μεγάλη αποτυχία. Δεν πειράζει. Το οποίο ψάρι είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, το βάζει στο φούρνο και τελείωσε. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με τον πινελίκι. Θα ξεκινήσω τα δικά σα πινελίκι και θα σα πω το δικό μου μετά, γιατί έχω μια σημαντική είδηση, πολύ ευχάριστη να σα πούμε. Η Μαρίνα από Παπάγου, πρώτο πινελίκι τη ημέρα, Βαγγέλη, γιατί λέει δεν μαγείρεψα χθε και σήμερα θα φάω βλακίε και θα χαλάσω τη διατροφή. Εντάξει, και εσύ τώρα μια Δευτέρα είναι κιόλα την ατρό, τι θα μαγείρευε. Φακέ. Στέλιο Αργυρούπολη, ξέχασα να πάρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου και γύρισα πίσω. Μικρό το κακό. Ελπικτό αν έχει παρκάρει στη διόλτη μάνα. Μιχάλης Περιστέρη, χθες λέει γύρισα πολύ αργά και άρχισα να ξυπνήσω. Και αυτό μικρό το κακό. Άμα είσαι ήδη ξύπνιος δεν είναι τόσο αργά. Θέλω να πω είναι 7 και 8 ρε φίλε. Τι να πούνε κι άλλοι. Λοιπόν, έχω μια πολύ ευχάριστη είδηση να σου πω. Έχουμε συμφωνία Αμερικής-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι μια είδηση που βγήκε χθες βράδυ ώρα Ελλάδας. Η υπογραφή της θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον Τραμπ και τους άλλους τρελούς. 19 Ιουνίου πρέπει να είναι Παρασκευή. 15, 16, 17, 18, ναι. Παρασκευή λοιπόν υπογράφεται. Όχι, καλά, μέχρι την Παρασκευή, κατάλαβα. Δεν το κάνανε που έγραφαν σήμερα. Επισήμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω του X, του Twitter, ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και μάλιστα ανακοίνωσε, λέει. Αρχίστε, λέει, να παίρνετε πετρέλαιο. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα αυτό είναι πολύ καλό νέο για τις αγορές. Είναι πολύ καλό νέο και για μας, γιατί θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Αν βέβαια ισχύσει η συμφωνία, αν υπογραφεί, γιατί, επαναλαμβάνω, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη συμφωνίας. Και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Βέβαια, σε αυτά, με αυτό δεν χαίρεται το Ισραήλ, το οποίο ήθελε να συνεχιστεί η ιστορία. Ήθελε να συνεχίσει αυτό στο Λίβανο και γενικότερα, ας πούμε, η ολοκλήρωση αυτής της περίεργης επιχείρησης. Τώρα, τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει η συμφωνία τη ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σιγά τον όρο. Καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και έκανε λόγο για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του. Συγγνώμη, φώναξα. Τώρα, ωραία, αυτά, μπράβο. Ξεκινάμε επιτέλους την εβδομάδα με μια ευχάριστη είδηση. Έχει καιρό να γίνει αυτό. Κακή συμφωνία επί το

Ισραήλ. Φοβάται, λέει, για την επόμενη μέρα κτλ. Οκ, καλά. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας από μένα, γιατί παιδιά έχω ξενερώσει με το Μουντιάλ. Έχω ξενερώσει με το Μουντιάλ πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό. Έχουμε χάσει όλα τα μάτς, ρε φίλε. Ήμουν έτοιμος να δω Βραζιλία-Μαρόκο την Κυριακή, 1 το μεσημέρι. Και μιλάω με ένα φίλο Σάββατο βράδυ, μου λέει: τι μεσημέρι, ρε βλάκα, μου λέει. Αυτό το μάτς είναι, λέει, 1 τα ξημερώματα απόψε. Γυρνάω από έξοδο, βγήκα κιόλας, αυτό που το πας. Γυρνάω από την έξοδο, λέω: πάμε, λέω, σπίτι να δούμε αυτό, Βραζιλία-Μαρόκο. Γυρνάω από την έξοδο, παιδιά, βάζω να το δω. Αρχίζω να γλαρώνω, λίγο έτσι, λίγο έτσι. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα ποτέ. Κοιμήθηκα. Ξυπνάω την άλλη μέρα, ήξερα ότι έχει Ολλανδία-Ιαπωνία, πολύ ωραίο μάτς, 11 το βράδυ. Λέω: κοίτα να δεις, πάλι θα έχουμε τα ίδια. Εν τω μεταξύ, τα πιο ωραία μάτς γίνονται τις ώρες που είναι 5 η ώρα το πρωί και τέτοια, που δεν τα πρωτά. Και τώρα, ας πούμε, νομίζω ότι είχε μάτς με τη Σουηδία, κάτι θα σου πω. Λοιπόν, βάζω να δω το Ολλανδία-Ιαπωνία, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε κάποια φάση με παίρνει ο ύπνος. Ξυπνάω το πρωί, 2-2 στο 89. Έλα ρε φίλε τώρα, γιατί είσαι τέτοιος, δηλαδή. Κάτσαμε να πούμε, φάγαμε το γάιδαρο, αφήσουμε την ουρά. Έλα δηλαδή, πραγματικά είναι εκατοντάια ιδέα. Γιατί κάνουνε Μουντιάλ στην Αμερική, ρε, αφού δεν ενδιαφέρονται εκεί πέρα. Λοιπόν, πρέπει η FIFA, αυτός ο Ιφαντίνο, ο αχώνευτος να πούμε, ο δένδιας της UEFA, να σταματήσει αυτή την ιδέα που κάνουν Μουντιάλ στην Αμερική, να το βάλουν κανονικά σε μια χώρα που είναι η Ευρώπη ή η Ασία. Και προς τα εδώ, προς τα μας. Τα τελευταία αποτελέσματα είναι ακτή ελεφαντοστού η σημερινός, 1-0. Αυτό ήταν το. Και το χθεσινό ήταν Ολλανδία, Ιαπωνία, 2-2 στο 89 οι Ιάπωνες, οι οποίοι συνεχίζουν, λέει, μια παράδοση αίτητη. Και μετά βέβαια καθάρισαν και τις κερκίδες. Ο άλλος εδώ βούλιαξε το Μακεδονία για το Σπανούλι. Τελείριο. Τάδαμε, ναι. Κρέσια, εγώ είμαι ο ίδιος Αριανός και δεν τα λέω. Κάτσε, κράτα μια πισινή να πούμε. Μην είσαι τέτοιος. Μεγάλο βήμα όντως για τον Άρη, αλλά μετά πούμε. Και η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο 7-1. Κούρασε το Κουρασάο. Πολύ κουράστηκε. Συγγνώμη γι' αυτό.

Συγγνώμη γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί μικροφωνίζει πρωί-πρωί. Είμαι κάθομαι και ένα μέτρο από το μικρόφωνο. Λοιπόν, λέγαμε για τους Ιάπωνες, για το Μουντιάλ. Κάνανε αυτό το κλασικό. Οι Ιάπωνες καθάρισαν το γήπεδο μετά με το μάτς με την Ολλανδία. Πήραν σακούλες, μαζέψαν τα σκουπίδια. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λέει, να σεβόμαστε τους πάντες. Είναι ακριβώς οι Ιάπωνες, ακριβώς αντίθετο από τους Έλληνες. Οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου, έχουν και την κουλτούρα αυτή που. Εντάξει, τώρα δεν λέμε, αυτό είναι ένα παλιό έθιμο υπερβολικό. Το χαρακίρι, ας πούμε, που θεωρούσαν ότι αν ατιμάσουν τη χώρα ή την κοινωνία, κάνουν χαρακίρι. Στην Ελλάδα κάνουμε, δεν ξέρω τι να πω, αντί να καθαρίζουμε, βρωμίζουμε. Είναι να βάλεις Έλληνες και Ιάπωνες σε ένα τραπέζι, έτσι, να μιλήσουν για τα έθιμά τους και να πάθουν σοκ οι Ιάπωνες, να κάνουν χαρακίρι με αυτά που ακούνε. Ή να έρθουν οι Ιάπωνες και να δουν τι γίνονται στους ελληνικούς δρόμους, ας πούμε. Πώς πετάνε οι άλλοι επ' έξω κουτιά με αναψυκτικά, το τσιγάρο κάτω. Παντού. Να το δει ο Ιάπωνας, λέει, θα κάνει χαρακίρι με τη μία με το που θα βγει σε ελληνικό δρόμο. Οι Ιάπωνες έρχονται τώρα ή μόνο Κινέζοι? Έχουμε πολύ καιρό, δεν ξέρω. Παλιά ήταν οι Ιάπωνες με τις φωτογραφικές μηχανές που τους κοροϊδεύαμε κιόλας. Λέγαμε ότι βγάζουν συνέχεια. Κοροϊδεύανε οι Έλληνες. Άκουρε, φίλε. Κοροϊδεύανε οι Έλληνες, οι πρωταθλητές του selfie. Κοροϊδεύαμε τους Ιάπωνες που βγάζαν συνέχεια φωτογραφίες με τις κάμερες. Και τώρα έχουμε γίνει εμείς οι Ιάπωνες. Μπράβο στους Ιάπωνες, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ. Τους συμπαθώ και ποδοσφαιρικά, δηλαδή είναι από τις ομάδες που συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν έχω αγαπημένη ομάδα στο Μουντιάλ. Οι πωλήστριες του Ολυμπιακού γιόρτασαν στον Νίκο Βέρτη. Να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός βεβαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Greek Basket League με αυτό το επεισοδιακό και κυριολεκτικά και match, τον τελικό, γιατί έπεσε και ξύλο και μεταξύ παικτών, δηλαδή όχι μόνο μεταξύ. Μάλλον με τους οπαδούς δεν παίζουν ξύλο, γιατί δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένταση. Και έπεσε ξύλο μεταξύ των παικτών. Τελείωσε και αυτό επιτέλους. Να ησυχάσουμε λίγο και να δούμε λίγο ό,τι Μουντιάλ μας απέμεινε. Γιατί τις ώρες που το βάζουν, εντωμεταξύ, ένα μάτς μπορούσαμε να δούμε χθες και βάλανε Γερμανία εγώ κουρακάω θα το λέω, ρε φίλε. Μια ζωή έτσι το έμαθα. Βάλε μου ένα λικέρ κουρακάω, έλεγα. Δεν κουρασάω. Μια ζωή. Βάζουν κάτι μάτς, 10 η ώρα. Βάλανε Γερμανία, Κουρασάο 7-1. Ποιος ώρα, Κυριακή βράδυ. Μα νιώθετε λίγο εκεί στη FIFA. Πραγματικά δηλαδή, βγάλτε τον αυτόν τον τύπο εκεί πέρα να ησυχάσουμε λίγο. Πω, νεύρα πολλά. Μα περιμένεις 4 χρόνια να δεις μπάλα, ρε φίλε. Και το Κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι και τα κουφονίσια παίζουν. Τι γίνεται? Η Σέριφος παίζει, έχει η Εθνική. Τι γίνεται? Κουρασάο. Αιτή. Η IT. Οι IT managers έχουν εθνική ομάδα. Και δεν παίζει η Ιταλία. Εμείς να πούμε, εντάξει, δεν είμαστε και καλή ομάδα. Οι Ιταλοί τι να πούνε, που είναι εκτός Μουντιάλ 14 χρόνια.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Πάτησα το λάθος κουμπί, γι' αυτό υπήρξε αυτό. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram. Βί Χαρισόπουλος. Είδα και λίγο τηλεόραση αυτές τις μέρες. Έκανα αυτό το λάθος. Και είδα ότι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο. Το αγαπημένο μου θέμα από όλο το Σαββατοκυριακό είναι ότι δημιουργήθηκε θέμα γιατί λέει αφέθηκε να υπενυχθεί ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε ότι δεν του αρέσει το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Έλα εσύ που γράφεις την Ελληνίδου συνέχεια, θα τρελαθείς με αυτή την αναφορά τώρα. Η Ρία Ελληνίδου είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αναρωτιέστε ποιος είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ποια είναι η Ρία Ελληνίδου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, για όσους δεν ξέρετε, είναι γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο. Και η δικιά μου απορία δημιουργήθηκε τι επιχειρηματίας είναι. Και το έχει πιο κάτω το πολύ έτσι κατατοπιστικό ρεπορτάζ εδώ του Newsit και λέει ότι. Φτιάχνει, λέει, δωμάτια απόδρασης, τα λεγόμενα escape rooms. Ακόμα αυτά είναι μόδα. Ποιος πάει σε escape rooms ακόμα, φίλε. Να πούμε, λέει, ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως με τα περισσότερα και τα καλύτερα δωμάτια, απάντησε μόνος του. Η δική μου επιχείρηση θα είναι στους Αγίους Αναργύρους, είναι δωμάτια για παιδιά. Ρε εσύ, Δημήτρη, οι γονείς δεν χρειάζονται δωμάτια escape rooms για να χάσουν τα παιδιά τους. Τα χάνουν ούτως ή άλλως. Αν τα στέλνουν να τα χάνουν. Μήπως τα θέλουν εκεί πέρα να χάνονται, να ψάχνουν να βρουν την έξοδο για να μπορούν να πιούν κανένα καφέ. Έξυπνο αυτό, αν το κάνεις. Είναι, λέει, δωμάτια για παιδιά, είναι κάποια που χρειάζονται και την έγκριση των γονιών και κάποια για άτομα από 18 χρονών και πάνω. Έχουμε διάφορα θεματικά δωμάτια, πάντα με ηθοποιούς. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό. Θέλω να μου γράψετε στο Live 24 αν έχετε πάει και αν είναι ωραία, αν έχει ενδιαφέρον όντως. Πάντα με ηθοποιούς, λέει, επίσης ετοιμάζω και ένα παιδότοπο. Πάλι στην ίδια περιοχή, αφού τον περισσότερο χρόνο τον περνάω σε παιδότοπο με το γιο μου. Σου λέει, αφού είμαι εδώ, θα το κάνω επιχείρηση. Πολύ σωστό. Όσο τώρα για το θέμα που δημιουργήθηκε, έβγαλε η Ρία Ελληνίδου, που δεν είναι στην playlist μας, δυστυχώς, έχει βγάλει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Σαφάρι. Και από ό,τι είδα στα social, είχε κάποιες σχετικές αρνητικές αντιδράσεις, ας πούμε. Και το ρωτήσα και λέει, το σαφάρι, λέει, δεν είναι το στυλ μου. Και πιστεύω πως ούτε η ίδια η Ρία θα έλεγε ότι εκφράζει απόλυτα το δικό της ύφος. Τι είπε, ωραία παντόφλα που θα πέσει. Ειδικά ως καλλιτέχνηδα με πολλές μουσικές γνώσεις. Όμως ξέρει τι αρέσει στον κόσμο, τι γίνεται επιτυχία και τι παίζει αυτή την περίοδο. Κουλουπού, κουλουπού. Και μετά λέει, μετά πήγα να το φτιάξει και λέει: δεν είπα ότι δεν μου αρέσει, δεν είπα αυτό. Αν κρατήσει το δεν μου αρέσει, εγώ την έβαψα, λέει. Εντάξει. Μπράβο του για το πρώτο σκέλος που είπε ότι δεν είναι του στυλ του. Θέλει το θάρρος της γνώμης να πεις ότι μια δουλειά της γυναίκας σου δεν είναι του στυλ σου, γιατί σε ρωτάνε κιόλας. Απ' την άλλη, όταν λες ότι ούτε η ίδια θα έλεγε ότι την εκφράζει απόλυτα, αυτό ήταν φάουλ. Δηλαδή εκεί. ήταν και φάουλ και είναι και για δικό του κακό. Γιατί οι παντόφλες είναι υπτάμενες μερικές φορές. Έλα ρε Παναγιώτη, πού είσαι? Καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πάει το πρώτο έκτο του καλοκαιριού. Και ακόμα να κάνω βουτιά. Όχι ότι θέλω.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
4: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Παίρνουν drum στα παιδιά. Εμένα ο κουμπάρος μου πήρε drum στο γιο του. Του λέω, καλά, είσαι αυτοκτονικός, δεν είναι? Πας γυρεύοντας. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός πατέρας για να κάνεις αυτό το χατήρι στο γιο σου.

0: Αχ, δεν είναι ορισμένα πράγματα που διαβάζετε στα site που τα διαβάζετε κάθε μέρα και σας φαίνεται σαν να είναι η μέρα της μαρμότας. Το ένα είναι ανέβηκε το πετρέλαιο, έπεσε το πετρέλαιο. Το άλλο είναι η Bianca Sensori πήγε σχεδόν γυμνή σε συναυλία του Kanye West στη Γεωργία. By the way, να σας θυμίσω ότι πλησιάζει η συναυλία του Kanye West στην Αλβανία, αν σας ενδιαφέρει να πάτε, γιατί στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει. 11 Ιουλίου μπορείτε να πάτε στα Τύρανα να δείτε τον Kanye West.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές.
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

Είναι επίγον Foreigner στο Galaxy 92. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μαρία, αγαπώ Μαρία από Θεσσαλονίκη. Πιο έξυπνο μυαλό έβαλε τα παιδιά δημοτικού να πάνε και σήμερα σχολείο, αντί τελευταία μέρα να είναι Παρασκευή. Θέλω να τον πνίξω. Όχι τέτοια Μαρία. Σήμερα απλά θα πάνε μία ώρα, λέει, για τους τίτλους προόδου. Έτσι λέγονται οι έλεγχοι, τίτλοι προόδου. Τζάμπα μια μέρα ξυπνήματος δίχως λόγο για πόσα παιδάκια και γονείς. Καλά και εσύ πια, σιγά θα ξυπνήσεις μια μέρα παραπάνω, λες και ξυπνάς 10 η ώρα. Αλλά σε αυτό που λες, έχεις ένα δίκιο. Θέλω να πω, ποια λογική φέρνει τα παιδιά 15 Ιουνίου Δευτέρα στο σχολείο? Γιατί δεν τελείωσε Παρασκευή γενικότερα? Υπάρχει ένα θέμα με αυτό, με την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων. Θυμάμαι ότι κάθε χρονιά, διαψεύστε με γιατί εγώ δεν είμαι και γονιός, τα μαθήματα ξεκινάνε στις 11 Σεπτεμβρίου, ανεξαρτήτως ημέρας. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δίνουν 10 μέρες προετοιμασίας και ξεκινάνε 11, μάλλον κάτι τέτοιο. Τελείωσαν και αυτές οι αστείες γιορτές που κάνουν απονομή πτυχίων στην υπηαγωγία. Λες και οι άλλοι τελειώνουν το Harvard με κάτι τη Βένους, κάτι καπελάκια, κάτι αυτά. Έχουν προγράμματα, πώς το λένε, live στις τελετές αποφύτησης. Είναι αστείο και μόνο. Δηλαδή, τελετή αποφύτησης δημοτικού στην Ελλάδα. Δηλαδή, γελάμε όλοι. Τελείωσαν και αυτά τα πανηγύρια που στείνονται στα σχολεία τις τελευταίες ημέρες χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Εντάξει, πάνε εκεί, παίρνουν καλά και οι γονείς, κάνουν και χαβαλέ. Λοιπόν, οπότε να ηρεμήσουμε και από εκεί και να προχωρήσουμε λίγο με τη ζωή μας, να καταλάβουμε και λίγο έτσι καλοκαίρι, ας πούμε. Θα μου πείτε καλοκαίρι, το έχουμε καταλάβει. Πώς το καταλάβεις με τέτοιο καιρό? Αλλά εμένα μου αρέσει, είπαμε, μου αρέσει. Σας μπέρδεψα, το ξέρω. Λοιπόν, τέλος τα σχολεία. Σήμερα καλό καλοκαίρι στα παιδάκια να πούμε και στους γονείς. Τώρα το θέμα είναι οι γονείς που θα τα πρέπει να τα έχουν μαζί τους, δεν είναι? Το σχολείο είναι και λίγο... Τους λύνει και τα χέρια το σχολείο. Όταν κλείνει το σχολείο, άντε μετά να βρουν χρόνο οι γονείς.

0: Αυτή είναι η Βέλγικο Κρόμπιν. Για που λέμε Βέλγιοι, το Βέλγιο σήμερα παίζει με την Αίγυπτο το βράδυ. Ελπίζω αυτό να το δω ολόκληρο το μάτς, να με πάρει ο ύπνος πάλι. The promise you made. Πολλούς σεισμούς έχουμε τώρα τελευταία. Είχαμε νέο σεισμό χθες στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ζημίες σε κτίρια και γενικώς μας περιτριγυρίζει. Ήτανε, πού ήταν την προηγούμενη φορά, στην Εύβοια, δεν ήτανε? Μία στην Εύβοια, μία στη Μεσσηνία. Διάφορα. Μια που λέω Μεσσηνία, να πω να ευχηθώ, το ξεχάσω μετά. Βίων αθόσπαρτων στην Δανάη Μπάρκα που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της χθες εκεί στην περιοχή, την πολύ ωραία περιοχή της Μεσσηνίας, από τις πιο ωραίες στην Ελλάδα. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Η φωτογραφία λέει με τη Δανάη Μπάρκα να φοράει ακόμη τον νηφικό της μία ημέρα με το γάμο, μία μέρα μετά το γάμο. Το γαμήλιο πάρτι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μιλάμε για φοβερή είδηση αυτό, ότι το γαμήλιο πάρτι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ραδιοφωνικό που κάνω, το ξέρω, συγγνώμη. Γι' αυτό το είδα τώρα, ήταν, πώς το λένε, έκτακτο. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την Μεθόνη και με τη Μεσσηνία γενικότερα. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Και συνεχίζουμε με τις τραγουδάρες του Galaxy εδώ. Καλημέρα Ελεάνα, καλή εβδομάδα επίσης εδώ που μου στέλνεις.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Κολλάει μια χαρά το τραγούδι στο Μουντιάλ και αυτό, γιατί οι Άγγλοι θα πάνε στη Νέα Υόρκη. Πολλοί Englishmen στη New York. Englishmen. Εκτός από τη Νέα Υόρκη θα παίξουν και στο Ντάλλας και στη Βοστόνη οι Άγγλοι. Με την Κροατία στο Ντάλλας, με την Γκάνα στη Βοστόνη και με τον Παναμά στο East Rutherford του New Jersey. Δεν είναι ακριβώς Νέα Υόρκη τώρα, και είναι New Jersey. Είναι λίγο. Είναι λίγο Μενίδη. Είναι λίγο Ελευσίνα για Νέα Υόρκη, το New Jersey. Be yourself, no matter what they say. Αυτό που γράφουν στο Instagram, να είσαι πάντα ο εαυτός σου, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Που να ήξερε ο Sting ότι όταν το έλεγε θα τον αντέγραφε.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Ακόμη περισσότερα.
1: Άροτς εν Μαχμούτ Ορχάν, Γκάια.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
3: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Kiss and tell, δηλαδή είσαι μαρτυριάρης και ρατούκλη. Αυτό σημαίνει kiss and tell στα αγγλικά. Kiss and tell είναι όταν αποκαλύπτω ένα μυστικό. Ή όταν θες να πεις το κρατάω μυστικό, λες I don't kiss and tell. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy μέχρι τις 10. Εδώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Κάντε και follow το Galaxy στο Instagram. Galaxy92FM, σε λίγο θα σας δώσω εισιτήρια για Κρήτη ακτοπλοϊκά. Μείνετε εδώ να πάτε στην Κρήτη την ωραία. Να στείλω πολλά φιλιά στην Κρήτη, να στείλω πολλά φιλιά στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο. Και Κρήτη θα περάσετε φανταστικά, φανταστική πόλη τα Χανιά, φανταστικές παραλίες, ειδικά από το Λιβικό από κάτω, Ρέθυμνο, άλλη φανταστική πόλη, Άγιος Νικόλαος, τι φαγητό, βόλτες, ηλιοθεραπείες, μπαρ, υπέροχη Κρήτη, ατέλειωτη, θέλει μια εβδομάδα να την... Τι μια εβδομάδα και λίγο λέω, για να την χαρείς. Λοιπόν, έχουμε την ευχάριστη είδηση ημέρας για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Έχουμε συμφωνία για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, συγγνώμη, και Ιράν. Βέβαια, η ανακοίνωση θα γίνει, μάλλον η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή. Οπότε κρατάτε και μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις με τον Τραμπ τώρα, ας πούμε, έγινε και 80, τον παίρνει και ο ύπνος λίγο έτσι.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αυτό είναι που μας νοιάζει εμάς τώρα. Όλα τα άλλα είναι ποιος Τραμπ και τα λοιπά. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα, θερμοκρασία 21 με 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Αυτό είναι, τελείωσε. Αυτή ήταν η πρόλεψη του καιρού. Τελείωσε ο χρόνος του. Βαρετά και ήρεμα τα πράγματα σήμερα από καιρό. Βέβαια, από Τετάρτη και μετά μας υπενθυμίζει εδώ ο Κοτσαρίκος. Μας υπενθυμίζει ότι έρχεται ζέστη. Αλλά από το Σαββατοκύριακο λέει πάλι θα πέσει θερμοκρασία. Δηλαδή τι γίνεται? Καθημερινές που δουλεύουμε έχει καύσωνα. Λέμε τώρα καύσωνα, γελάμε όλοι. Αλλά το Σαββατοκύριακο δροσίζει. Παιδιά, όμως το Σαββατοκύριακο ήταν τόσο ωραίο. Το ξαναπώ, ήταν καθόσουνα έξω και είχε μια δροσούλα, ένα αεράκι, ένα αυτό, ένα. Επιτέλους λέει τελειώνει ο πόλεμος. Λέει Τραμπ, γράφει εδώ. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα. Το λέει ο Τραμπ. Ναι, αυτό είναι ένα έξυπνο σχόλιο που κάνεις, γιατί ο Τραμπ όταν λέει κάτι είναι σαν να λέει το πρωί, ξέρω εγώ, πάμε για πόλεμο, το βράδυ λέει ειρήνη. Και φυσικά όλο αυτό φέρνει το άνω κάτω στις αγορές και βγάζουν κάποιοι λεφτά στην καμπούρα των θυμάτων.
1: Galaxy 92.
0: Πήγατε σε γάμο το Σουκού, γιατί βλέπω πολλούς γάμους εδώ. Παντρεύτηκε και ο ποδοσφαιριστής ο Παυλίδης μετά από 10 χρόνια σχέση, λέει. Τα είχαν από τα 18 τους από πιτσιρίκια. Αφιερωμένο σε όλα τα φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια. Oh baby baby it's a wild world. Και στα δικά μας οι ανήπαντρες.

0: Αντιδρούν οι single ladies, η ελευθερία λέει αφιέρωση λέει σαν ανήπαντρες. Κάτσε ένας, παιδιά. Έχουμε τώρα περίοδο γάμων. Να περιμένετε τη δικιά σας περίοδο, περιμένετε το Σεπτέμβριο για αφιερώσεις εσείς. Τώρα είναι οι παντρεμένοι. Οι παντρεμένοι και οι καλεσμένοι του γάτων γάμων. Έχω και εγώ να πάω 25 Ιουλίου, το σκέφτομαι από τώρα. Σκέφτομαι από τώρα για τις προάλλες. Πώς θα γυρίσω πίσω, ρε φίλε. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρω το αμάξι. Εν τω μεταξύ, πάτε και κάνετε τους γάμους σε κάτι κατσάβραχα, σε κάτι κτήματα, σου διόλου τη μάνα. Πώς θα γυρίσουμε μετά εμείς, ρε φίλε. Θα έρθουμε στο γάμο και δεν θα πίνουμε. Θα γλεντάς εσύ δηλαδή και ωραία πονίνη μας, ωραία τα πρικιά. Και εγώ θα κάθομαι εκεί πέρα, θα τη βγάζω με σόδα. Με κόλα light, με grapefruit soda θα βγάλω το γάμο. Πώς θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου? Βάλε ένα κατάλημα εκεί πέρα. Βάλε, να μας καλείς το γάμο σου, βάλε και ένα. Πώς το λένε, ένα μέρος να μείνουμε. Εν πάση περιπτώσει, γκρίνια αυτός ο Χαρισόπουλος, ρε φίλε, τον καλούν στο γάμο. Είναι πάρτο στο γάμο σου και να σου πω για του χρόνου. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ταξίδι. Ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στην Κρήτη. Λοιπόν, παιδιά μου. Εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα, παρακαλώ. Και γιοταχή! Και γιοταχή! Το ξαναλέω. Σας στέλνουμε σε Χανιά και Ηράκλειο. Όχι εμείς, η Anek Lines. Το ταξίδι είναι προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως η θάλασσα. Κατεβάστε τώρα Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Για να κερδίσετε εσείς τώρα στο διαγωνισμό, θα στείλετε στο studio-papaki-galaxy92.gr, στο mail studio-papaki-galaxy92.gr, θα στείλετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Και δύο άτομα θα κερδίσουν δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή. Να ξέρετε ότι πρέπει να αφήσετε να παραλάβετε την επιστολή, το έπαθλο, το χαρτί, ρε παιδί μου, πας περιπτώσει, του ταξιδιού εδώ από τον Galaxy Πύρονος 12 στην Ηλιούπολη. Ο φίλος μας εδώ, όπως το είπες, λέει, Σάββατο γάμο στο Καπανδρίτη, το δαγκώσαμε στο τραπέζι μετά κανονικά. Εντάξει τώρα κι εσύ, okay, σιγά. Δεν πήρες μαζί σου ένα σακάκι? Πώς πήγες να με ξεσακάκωτος? Πήγε στο γάμο. Φάγατε καλά τουλάχιστον? Είχε αυτό το σύστημα στους γάμους που δεν ξέρω, όταν πήγαινα σε γάμους, έχω καιρό να πάω σε γάμο. Εγώ πήγαινα σε γάμους στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν γνωστοί μου. Πήγαινα τότε, ήταν τη μόδα οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω, το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει. Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Λούνα Πάρκ. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί περιμένει, εντάξει. Άμα είσαι το νούμερο 3, καλά, μέσα το νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνε, βάζουν εκεί το μαξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέλες και είναι σε ξενοδοχείο στις διακοπές. Αυτό που σε πιάνει, παιδί μου, να τα φας όλα. Θα βρεις καμιά ανήπαντρη, λέει, να γυρίσει πίσω. Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα, Δημήτρη, τι στέλνεις εδώ. Λοιπόν,
1: παρακαλώ το νούμερο 14, μπορεί να περάσει να πάρει το μπουφέ, το νούμερο 14. Και μετά το YZTAF6551 εμποδίζει.
0: Και πού να κάνεις το γάμο, βέβαια, από την άλλη? Άμα δεν κάνεις εκτίμα να είναι όλοι μαζεμένοι εκεί και τα λοιπά, που να... είναι δύσκολη γάμη, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία. Χαρά στο κουράγιο σας που τους οργανώνετε και ευχαριστούμε που μας καλείτε κιόλας. Καλημέρα. Πες κάτι για τον καπετάν, τον Γιάννη του Σκοπελίτη, που έφυγε και ήταν μεγάλο κεφάλαιο για τις μικρές Κυκλάδες. Βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, για τον οποίο οφείλω να πω και ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις και τα δημοσιεύματα, ήταν πάρα πολύ γνωστός και έχει αφήσει όντως εποχή για τα δρομολόγια στις μικρές Κυκλάδες. Ταξάκι, Βαγγέλη, λέει ο Παναγιώτης. Ρε αδερφέ, ταξί είναι για να κυκλοφορείς στην Αθήνα. Άμα έχεις να πας σε γάμο στο Καπανδρίτη, ξέρεις πόσο κάνει το ταξί. Καλύτερα να παντρευτείς.
2: Galaxy 92.
0: Άμα να πληρώνω ταξί για να πάω στην Εύβοια, στα Ινόφυτα, στα Μεσόγεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, καλύτερα πάρω το αεροπλάνο να πάω και ένα ταξίδι, δηλαδή.

0: Τώρα η άλλη λέει είμαι σκύλα, λέει τραγούδι τώρα. Άκου τώρα τραγούδι, είμαι σκύλα. Αυτά είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι ωραία πράγματα να ακούμε. Meredith Brooks, I'm a bitch. Έχει γίνει και ελληνική λέξη πλέον. Λένε το αφεντικό μου είναι πολύ bitch. Είναι bitchoni. Όχι μπιτσόμπαρο, είναι αυτόν άλλο είναι bitch. Son of a bitch. Είχαμε και το Pride το Σάββατο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν πήγατε. Ήταν η Ελένη Λουκά εκεί, πάλι κλασική. Ρε, νομίζω ότι η Λουκά πλέον είναι μέρος του Pride, κατά λάθος. Χωρίς να το θέλει, είναι μέρος του Pride. Δηλαδή, περνάνε καλά και αυτοί που την βλέπουν εκεί και την κοροϊδεύουν. Κιόλας κρίμα, βέβαια, γυναίκα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή είχε πλάκα, αλλά νομίζω πλέον είναι λίγο η κατάσταση σοβαρή, ας πούμε. Και πήγε και με τέτοιο, με μάσκα, για να μην κολλήσει γκέιτιδα, μην γίνει γκέι.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Η επανεκκίνηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Συρίας προϋποθέτει συγκροτημένο πλάνο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λατάκιας. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη τύπου τόνισε την αναγκαιότητα της αύξησης των επιτοκίων για να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην ενέργεια επιβραδύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη στο 2,5% το 2026 από 2,9% το 2025 σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές».
3: Galaxy 92.
0: Amazing music. Να, εδώ τα λέμε για γάμους που έχετε πάει. Να μου πείτε τι γίνεται. Παντρεύτηκε. Α, τα είπαμε για τον Παυλίδη. Σωστά. Είπαμε για την Ντανάη Μπάρκα. Ποιος άλλος παντρεύτηκε? Ο Αποστολόπουλος. Λέει, γιατί λέει καλέσαν, λέει, τη Βανδί και όχι τη Βύση. Είναι αυτός που ρωτάει για την Ελληνίδου. Δεν ξέρω. Προφανώς εσύ ξέρεις απαντήσεις. Οπότε πες μας. Δεν στα λέω τσατισμένος. Τα λέω γιατί όντως εγώ είμαι εκτός εξελίξεων τέτοιων. Βαγγέλη, αναφερθείς, λέει, και στα πανηγύρια και στα παρελκόμενα. Αχ, βαριέμαι πάρα πολύ τα πανηγύρια, δεν μπορώ και δηλαδή, δεν ξέρω κιόλας, δεν έχω πάει και σε πανηγύρια. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, λέει, εγώ σε μπουφέ μένω κλασικά νηστική, γιατί ως γνωστή ενοχική βάζω 2-3 βασικά και φεύγω για να μην καθυστερώ τους υπόλοιπους. Πόση ψυχοθεραπεία χρειάζομαι? Καθόλου δεν χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία χρειάζονται οι άλλοι που πάνε και γεμίζουν τα πιάτα και κάνουν τον πύργο της πίζας πάνω. Βάζουν μπριζόλα, μπέικον, κοτόπουλο, ρολό κοτόπουλο, ρολό κοτόπουλο με μπέικον, κοντοσούβλι, πώς το λέγει ο άλλος, αρνί γκιούλμπαση, Μπριζόλα χοιρινή, ζυμαρικά, σουφλέ, σουφλέ σοκολάτας, κρέμ κάραμε, όλα που γεμίζουν το πιάτο. Και σου λέει εντάξει, γάμος είναι, θα φάμε τώρα, τι ήρθαμε εδώ πέρα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά οι γάμοι έχουν την πλάκα τους για όλους εκτός από τους νεόνυμφους. Βασικά για όλους εκτός από το γαμπρό, η νύφη χαίρεται. Ο γαμπρός όχι τόσο. Άμα δεν βγει, ο γαμπρός δεν το χαίρεται το γάμο, σας το λέω δηλαδή, γκαραντί. Δεν έχω δει γαμπρό που να λέει πόπο, μανάκα. Να λέει πόπο, ρε φίλε, περάσαμε από. Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός. Πρέπει να έχει πιο ο γαμπρός, αλλιώς δεν γίνεται. Τι, όχι. Συγγνώμη για αυτό που μου ξέφυγε, δεν καταλαβαίνετε. Πολυκειότητα.

0: Η Έλενα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλέ στου γάμου για το φαγητό. Πα, αν δεν φας κιόλα, τι μένει να χορέψει τσάμικο. Δεν θα χορέψει το γάμο, ρε, εσύ, Έλενα. Εδώ χορεύω εγώ στου γάμου. Δεν θα χορέψουν οι άλλοι. Δηλαδή, χορεύω άμα πιο. Αλλιώ δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ κάτσε. Να σα ενημερώσω ότι το Σάββατο ήταν όλε οι γυναίκε μόνε του έξω. Προφανώ οι άντρε βλέπανε μπάλα. Όσοι είστε σύγκλι και έτσι ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε κάποια, είναι καλή η περίοδο ο Ιούνιο να βγείτε έξω. Οι γυναίκε τι έχουν παρατήσει οι άντρε, του βγαίνουν όλε έξι. Όχι 6-6. Βγαίνουν έξω μόνε. Γιατί ο άλλο κάθεται και βλέπει Ισπανία πράσινο ακροτήριο, α πούμε. Κοίτα τι μάτσα έχει σήμερα. Δηλαδή μετά. Τώρα, sorry, παιδιά, έχω φάει κόλλημα. Άκου τώρα Μουντιάλ. Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Πόσα θα φάνε αυτοί τώρα, θα φάνε 9. Η Γερμανία έριξε στο Κουρασάο, έριξε 7. Η Ισπανία πόσα θα ρίξει στο Κάπο Βέρντε. 7 η ώρα για όσου δεν έχουν τι να κάνουν. Έχει μάτσα εκεί. Το ωραίο μάτσα βέβαια είναι στι 10. Βέλγιο-Αίγυπτο. Σαλάχ εναντίον Βάντεν κάτι. Δεν ξέρω ποιους έχουν πλέον στο Βέλγιο. Εγώ είμαι και έχω γίνει πλέον και άσχετος με το ποδόσφαιρο. Δεν ήμουν τόσο, αλλά είμαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:29. Νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Της πόλεως. Λες και είναι 1973. Τότε που πήραν οι Νίκς πρωτάθλημα. Κάτσε τώρα γιατί είναι δύσκολα πράγματα. Λοιπόν. Έχουμε πρόβλημα στον Κηφισό, παιδιά. Σας το λέω δηλαδή να εξηγιόμαστε. Μην μου πείτε μετά, δεν μας τα είπες και τέτοια. Έχουμε πρόβλημα στον Κηφισό, το γνωστό όμως, όχι τίποτα φοβερό, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμια, από Ζεφύρι μέχρι Κίνης. Το αντίθετο ρεύμα κλασικά από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Μεσογείων στην κάθοδο έχει από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Ειδικά η άνοδος είναι κόλαση από Κατιχάκι μέχρι.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
1: Είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι σε θέματα τέτοια. Πιο πολύ και από μένα βλέπω εδώ πέρα. Όλος έχει μάθει τη συνέντευξη απ' έξω. Λέει, είναι με τον Τζαβέλα, λέει, παντρεμένη. Είναι τον ποδοσφαιριστή. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, ναι. Πάντως, ρε, εσύ έχετε ορισμένοι κάτι θέματα. Λέει ο άλλος εδώ, δεν είναι ωραίο, λέει, και σωστό να κάνεις σεξ κάθε μέρα. Ίσως για μια περίοδο, αλλά δεν είναι ούτε ωραίο ούτε σωστό. Δεν είναι σωστό να κάνεις σεξ κάθε μέρα. Τι κομπλήματα, τι νοχές είναι αυτές που έχετε. Δηλαδή, πραγματικά, είναι το 2026. Καταρχάς, συγγνώμη, για να κάνεις σεξ κάθε μέρα, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλά άμα το κάνεις και το κάνεις κάθε μέρα, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κάθε μέρα, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Δεν θα ξεσπάγαμε στον δρόμο στους άλλους να τους βρίζουμε και να τους δέρνουμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Επίσης, λέει, δεν λύνεις τα ψυχολογικά σου με το σεξ. Καλά, δεν είπε κανείς ότι λύνεις τα ψυχολογικά σου με το σεξ. Αλλά σίγουρα, άμα δεν κάνεις καθόλου, έχεις περισσότερα ψυχολογικά. Μη σκόρεις τώρα, με φουρκίζεις. Λοιπόν, σας έχω φοβερή πρόταση, διαφημιστική αναφορά. Πάμε. Αν έχετε βαρεθεί τα μπλου κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι και αυτές τις αστείες ομάδες που παίζουν στο Μουντιάλ, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, αυτή την Τετάρτη, διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ύμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 29 ετών, παίξε υπεύθυνα. Είχαμε την πρώτη κοινή εμφάνιση της Face Κορδά με τον σύντροφό της. Σύντροφο, έχω χάσει την μπάλα κι εγώ, σύντροφο, σύζυγο. Και είχαμε και εμφάνιση του Λιάγκα με γυαλιά. Του βάλει τα γυαλιά η Αντωνά. Ωραία είναι τα γυαλιά του, πάνε. Μια αφήνει γένια, μια αφήνει γυαλιά. Άμα εντάξει, δηλαδή, μας κάνει το ότι θέλετε πραγματικά. Ο άλλος είχε ένα στυλ. Ήταν ξυρισμένος έτσι. Τώρα τον ετά φτιάξει την Αντωνά, γυαλιά βάζει, μουσια βάζει, γένια βάζει. Σε λίγο θα σε βάλει να ξυρίσει και το μουστάκι σου, ρε! Okay.
15: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
16: Galaxy92.
17: Amazing music.
1: Μην πούμε κανένα θέμα για σεξ, έχετε τρελαβεί στα μηνύματα. Σας λέω για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, τίποτα δεν σας νοιάζει. Για τη συμφωνία του Τραμπ δεν έστειλε ούτε ένας μήνυμα. Μόλις είπαμε για την κάβουρα και το σεξ, όλοι αυτά τα σεξ. Αμέσως. Λόπια. Πάμε λίγο. Right. Δεν είναι Δευτέρα, μια ιδέα είναι.

0: Μια καλημέρα και στο Γιάννη που τώρα στεναχωριέται γιατί η ΕΡΤ δείχνει μπάλα. Καλά, η ΕΡΤ 2 δείχνει μπάλα μόνο, δεν είναι όλα τα κανάλια. The same room. Δεν σας άρεσε το γυαλί του Λιάγκα, λέει. Ντε με κονάσισε, λέει εδώ. Άσε μας, ρε Βαγγέλη. Η Μαρία λέει, πολύ έξυπνη η Αντωνά, λέει, γιατί τα μουσια και τα γυαλιά κρύβουν το πρόσωπο. Δεν τρέπεσαι λίγο πραγματικά? Την ντροπή σου για αυτό που είπες, αλήθεια.
1: Διαφημίσεις.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Alexopoulou με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου, στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Από τα late 90s, Don't Call Me Baby. Madison Avenue, από την εποχή που όταν το καλοκαίρι μάλλον ξεκινούσε με το άνοιγμα των clubs. Τώρα στριμώχνεσαι στο Παγκράτη, πάνω στο δρόμο, σπατήσεις και κάνα ταξί. Στο κέντρο. Τώρα δεν έχει ούτε γλυφάδα ούτε τίποτα. Πας σε κάτι σοκάκια. Κάθεσαι εκεί με την μπύρα από το περίπτερο και κλαις τη μοίρα σου. Παλιά τη μοίρα σου έκλαιγες, απλά την έκλαιγες στα κλαμπ, δεν έχει διαφορά. Τα τεράστια κλαμπ της παραλιακής, τα οποία μερικά τώρα είναι έτσι, περνάς απ' έξω και σε πιάνει μια θλίψη που είναι κλειστή χώρη. Εκεί στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στη Γλυφάδα. Αυτό είναι το Don't Call Me Baby, το οποίο έχει πάρει το sample από το Macaulay Idea του Pino Daggio, νομίζω. Που είναι γνωστό ιταλικό τραγούδι και έχει γίνει πρόσφατα το μουσικό. Όχι χαλί, το μουσικό θέμα γνωστής εταιρείας, ελληνικής εταιρείας παιχνιδιών. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. Έχω ευχάριστα νέα για τους λάτρεις της Κιάρας Φεράνι, η οποία κυράει Φεράνι, το λέω έτσι ιταλικά αστειευόμενος, γιατί μου τις πάει να το λένε, Φεράνι, λες και είναι από το Αίγιο. Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνι έφτασε, λέει, στην Αθήνα χθες και θα πάει στη Μήλο. Πιο πολύ ενδιαφέρονται οι γυναίκες για τη Φεράνι από ότι οι άντρες. Δηλαδή, όταν παθαίνουν, άμα πεις σε Ελληνίδα ότι ήρθε η Φεράνι, παθαίνει ιστερία. Ο Έλληνας, εντάξει, δεν είναι η Φεράνι. Είναι πάντα υπέροχα, λέτε, αν έχουμε στην Ελλάδα. Θυμάστε την τελευταία φορά που είχε έρθει πρόπερση στην Ελλάδα, στην Αθήνα είχε έρθει, που την κυνηγούσαν από πίσω οι κάμερες κτλ. Είχε βγει από τα ρούχα το Λιάγκας. Και ποια είναι η κυρία Φεράνι που την κυνηγάνε από πίσω, τι είναι, δηλαδή, είναι μια influencer. Η οποία, λέει, δεν έχει ξαναβρεθεί στο Κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά. Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Για να σας προλάβω, γιατί ξέρω θα πείτε κακία, δεν έχει πάει με σύντροφο, γιατί λένε, υπάρχει αυτή η κακή φήμη για τη Μήλο που λένε ποιος πάει στη Μήλο χωρίζει. Σας το διαψεύδω εγώ ίδιος. Πήγα στη Μήλο, πλακωνόμασταν κάθε μέρα, δεν χωρίσαμε στη Μήλο. Χωρίσαμε. Ποιο νησί ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Θα βάλω μπλουζάκι, θα λέει, πήγα στη Μήλο και δεν χώρισα. Ωραία, η Μήλος λίγο υπερτιμημένη, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή. Άσε που πρέπει να ξυπνάς από το πρωί-πρωί για να πας να δεις τις παραλίες που δεν μπορείς να πας με αυτοκίνητο. Αυτό δεν τον μπορώ καθόλου στις διακοπές. Πας διακοπές να κοιμηθείς και σου λέει η άλλη, αγάπη μου, το πρωί να ξυπνήσουμε 7:30 να βάλουμε ξυπνητήρι, να πάμε να δούμε το κλέφτικο.

Μάριο Πουθ. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Ανθή που λέγω πάλι πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τη Μήλο παρά για την Κιάρα Φεράνη. Σωστό, λογικό. Δεν είναι κατάρα αυτό το πράγμα που σε βάζουν. Πας διακοπές και λες ρε φίλε θα κοιμηθούμε και σου λέει πρέπει να πάμε αγάπη μου να δούμε μια παραλία που είναι στην άκρη ενός βράχου που πρέπει να πάμε να ξυπνήσουμε από τις 7.30 ώρα γιατί έχει ένα καραβάκι που κάνει μισή ώρα μέσα στο ζέστη να πάμε. Θα μου πεις τι ζέστη να έχει 8 η ώρα. Έχει ήλιο, καλοκαίρι είναι. Να πάμε εκεί μαζί με άλλους 50 να ανέβουμε, να κατέβουμε, να προλάβουμε να κατέβουμε πρώτοι από την πλώρη. Γιατί άμα προλάβουν και κατέβουν οι άλλοι πρώτοι από την πλώρη, θα βάλουν τις σκηνές εκεί και δεν θα έχουμε χώρο να κάτσουμε να δούμε το. Πώς λέγεται εκείνο στην Κρήτη που είναι σαν λιμνοθάλασσα, ένα πράγμα πολύ εντυπωσιακό που είχα πάει και εγώ με καράβι. Η άλλη που λέει όχι, να μην πάμε με το καράβι, να πάμε με το αυτοκίνητο. Γιατί με το αυτοκίνητο ανεβαίνει ψηλά σε μια κορυφή και από εκεί βγάζει ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα πάσα με το καράβι, σε πάει από την κάτω πλευρά και δεν βγάζει πανοραμικές φωτογραφίες. Και λες το κέρατό μου να μένα στην Αθήνα, να ήμουν τώρα στο Περιστέρι με την κλιματιστικάρα μου να βλέπα Γερμανία Κουρασάο και να μην πήγαινα πουθενά. Όχι, θα πας όμως και στη Μήλο και στην Τίνο, στα Πανηγύρια και στην Άνδρο και παντού. Αυτό είναι ελληνικό καλοκαίρι, αγαπάμε κυρίες και κύριοι. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Έλα λέει η πρώτη ΕΣΟ καταδρομής, πάνε να γίνουν αλεξιπτωτιστές σήμερα. Καλή επιτυχία στο παιδί μου Παναγιώτης. Καλή επιτυχία Παναγιώτη, θα γίνει αλεξιπτωτιστής ο γιος, μπράβο. Οι διακοπές λέει είναι για ύπνο και χαλαρότητα. Επιτέλους και ένας άνθρωπος που είπε το σωστό. Ύπνο και χαλαρότητα. Αυτό είναι διακοπές. Το να έχεις τώρα. Βέβαια, να δεις και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αν πας διακοπές, να δεις και κάτι, ρε παιδί μου, να δεις ένα αρχαίο, μια παλιά εκκλησία, κάτι. Να έχει ένα ιστορικό χαρακτήρα. Πήγες σε μέρος να είναι μόνο θάλασσα και ταβέρνα και κάπου και εκεί λίγο. Είναι και αυτό εκνευριστικό. Αλλά αυτό το πράγμα που πας και βγάζεις πρόγραμμα και είσαι κυνηγάς τα task κάθε μέρα, μην χάσουμε εκείνο, μην χάσουμε το άλλο, μην χάσουμε μια γριά σε ένα χωριό η οποία φτιάχνει φοβερά ντολμαδάκια, μην χάσουμε ένα γλάρο ο οποίος πετάει κάθε 7 η ώρα πάνω από την τάδε. Εντάξει λέει, αυτό δεν διακοπές. Έχω άδικο! Πείτε μου! Live24. Αυτός ήταν ο γλάρος που ακούσατε.

Αυτή λέει τόσες πολλές φορές ότι δεν θα ερωτευτεί κάποιον που είναι τάχη μάλι, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχει κάνει, σίγουρα, 100%. Ποια ζέστη, ρε Βαγγέλη, στη Μήλο, λέει, με αυτό το μελτέμι που έχει και στις 8 το πρωί, πολύ γκρινιάζεις. Άμα είναι να πιέσει και να καταπιέσει τις διακοπές, άστα βέβαια να δεις και κάτι στο χαλαρό, δεν χρειάζεται να δεις και όλα, λέει εδώ ένας άλλος. Καλημέρα στον Χρήστο από Μοσχάτο. Δεν πρόλαβα να πάω στη Μήλο, είχα τσακωθεί πριν με την σύντροφο. Ο Μπάλος είναι στην Κρήτη που ψάχνει, σωστό, ευχαριστώ. Το άλλος λέει, θα πας στη Μήλο να δεις εκκλησίες, Μαριλουκά. Go, pop, go home. Καλημέρα στην Κύθνο, πολλά φιλιά. Εγώ είμαι, λέει, και για το εξωτερικό. Δεν χρειάζεται να τα δεις όλα λίγα και καλά. Σωστό. Διακοπές, λέει, Βαγγέλη, σημαίνει να βγάλεις κάρτα SIM και μπαταρία από το κινητό.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Αυτό είναι το Your Woman που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον background. Είναι το υποτίθεται συγκρότημα White Town και λέω υποτίθεται γιατί πρόκειται για έναν ουσιαστικά τραγουδιστή και συνθέτη. Είναι άντρας η φωνή, γιατί είναι λίγο, μπορεί να είναι και θα μπορούσε να είναι και γυναίκα. Είναι ο Τζιώτη Πρακάς Μίσρα, ένας ειδικής καταγωγής Βρετανός, ο οποίος έκανε αυτό το τραγούδι το οποίο πήγε στο νούμερο 1 το 1997 και είναι ριζοσπαστικός μαρξιστής ή ριζοσπάστης μαρξιστής. Θα μου πεις τώρα περιορέξεις κολοκυθόπιτα, αλλά εντάξει, το βρίσκω ενδιαφέρον. Ακούτε την πρωινή λέλαπα, όπως την έχει χαρακτηρίσει ένας φίλος εδώ στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, ήρθε η ώρα του καιρού.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Έτσι θα πάει και αύριο, από Τετάρτη και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ετοιμαστείτε για ζεστούλες. Έχω ευχάριστη είδηση για το stand-up comedy που παρουσιάζω. Θα έχω καινούριο υλικό, καινούρια αστεία στις 25 Ιουνίου και στις 8 Ιουλίου στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Η 25 Ιουνίου είναι Πέμπτη, 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Το link δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στο more.com για να κλείσετε εισιτήρια, όμως θα υπάρχει από αύριο. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι έχετε δει τις παλιότερες παραστάσεις μου, τη μία δηλαδή, μπορείτε να ακούσετε και καινούργια αστεία stand-up comedy 25 Ιουνίου στο Θεατράλε. Συνεχίζουμε με τραγουδάρες εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας βεβαίως πώς είστε, πώς περάσατε το σουκού, σε ποιους γάμους πήγατε, αν ρίξατε ρύζι, τους διαλύσατε εκεί αυτό την ελληνική καφρίλα που παίρνουν το ρύζι και το πετάνε. Και οι άλλοι, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν στην Ινδία και στην Ασία γιατί δεν έχουν να φάνε ρύζι οι άνθρωποι και στο πετάνε τους γάμους. Alphaville, Lightning Seeds, Tears for Fears και Rockset έρχονται στον Galaxy.
1: Galaxy 92.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Με το παχύ. Μοιράστηκε επίσης, λέει, ένα περιστατικό που βίωσε στο θέατρο, στους Φίκες, έκανα το χοντρό και με έκραζε ο ρόλος ενός άλλου ηθοποιού. Και γελούσαν οι άλλοι που έλεγε χοντρός. Ο Αριστοφάνης το έγραψε αυτό. Θα πω, εντάξει, δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ. Στον Αριστοφάνη δεν υπήρχαν πολιτικές ορθότητες και τέτοια. Εκεί ο χοντρός, δεν ξέρω πώς το λέει στα αρχαία ελληνικά ο Αριστοφάνης το χοντρός, έλεγε χοντρός, δεν έλεγε μην πειράξουμε κάποια κοινωνική ομάδα και αυτό ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης, χρόνια. Χρόνια μπροστά ή χρόνια πίσω. Σε σκιάνα, αλλά όπως το βλέπει κανένας. Καλέ, αυτό δεν είναι Chris Isaac. Πώς μπήκε έτσι, αχ, αυτό το σύστημά μου. Θα παίξει ο Chris Isaac, μην φύγεις.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
4: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Galaxy 92.

Και επειδή κανείς δεν θέλει σήμερα, δηλαδή ο δαίμον του τυπογραφείου λέει δεν θέλει να παίξω το τραγούδι του Chris Isaac που ήθελα να παίξω, θα το παίξω όμως ρε φίλε. Κάποια στιγμή θα παίξει που θα πάει, κοίταξε τι γίνεται εδώ. Είναι φοβερό ρε φίλε, δεν θα παίξει ποτέ. Blue Hotel έβαλα, Blue Moon έπαιζε.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9.29, στον Galaxy 92. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Στην Κηφισία τα πράγματα είναι δύσκολα στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου και χαμηλά στην Κατεχάκη. Έχουμε, η Μεσογείον έχει αραιώσει λιγάκι, το ίδιο και ο Περιφερειακός. Κολλάτε λιγάκι στην Ηλιούπολη πλατείες μέχρι να ανεβείτε. Εντάξει, δεν είναι. Μετά είναι πάτε αέρα. Η Βουλιαγμένη είναι καλή. Παραλιακή έχει ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.
3: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
4: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
4: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Tears for Fears. Το λένε οι Άγγλοι. Tears for Fears. Η ελληνικά Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Πολύ δημοφιλής στα 80's αυτό το ντουέτο. Εδώ μου στέλνετε κάτι μηνύματα για τις διακοπές. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, καλύτερες διακοπές είναι μόνος σου, λέει, ή καλύτερα μόνη σου. Αν δεν υπάρχει υποψήφιος φίλος, λέει, κανονικά θες να είσαι με τον ταιριαστό φίλος. Παιδιά, έχει την πλάκα του και αυτό, αλλά άμα γίνει αυτό ο κανόνας, νομίζω ότι πλέον έχουμε γίνει πολύ μοναχικοί ως οντότητες. Δηλαδή, πλέον αυτό το πράγμα που είμαστε όλο μόνοι, μόνοι στο σπίτι με το κινητό, μόνοι στο σπίτι με το Netflix, μόνοι στο σπίτι με το delivery, μόνοι στο σπίτι, μόνοι στο σινεμά, μόνοι διακοπές. Κάποια στιγμή πρέπει δηλαδή να δεις και έναν άνθρωπο, γιατί μετά δημιουργείς μια δική σου πραγματικότητα και δεν βλέπεις και δεν αλλάζει και όσο δεν εξελίσσεσαι. Δηλαδή, το ότι ο άλλος θέλει να βλέπει σπηλιές στις διακοπές και εσύ θες να βλέπεις ταβέρνες. Κάποια στιγμή θα τα βρείτε στη μέση, θέλω να πω, γι' αυτό είναι και οι διακοπές, για να μπορείς να συμβιβάζεσαι, να βλέπεις και τους άλλους, να ικανοποιείς και τον αναλωνόν τα χούλια. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνος του, να κάθεσαι σαν τον Κακομοίρη, ας πούμε. Και να βλέπεις, λέει, και το μόνο στο σπίτι, λέει ο Γιάννης. Σωστά. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Έπαιξε ο Chris Isaac, δεν μπορείς να πεις. Έχω να σας πω το εξής. Ότι βγήκε μια έρευνα, λέει, εδώ από κάτι ειδικούς. Δεν αναφέρει το ρεπορτάζ καν ποιοι ειδικοί το λένε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Μετά τα 50, λέει, μην κάνετε ντους κάθε μέρα. Τι λες, αγάπη μου! Τι λες στον κόσμο να μην κάνει ντους κάθε μέρα που μπαίνει στον ηλεκτρικό μέσα και βρωμάει, λες και είναι ευόθρος. Σε παρακαλώ. Το καθημερινό ντους, λέει, μπορεί να κάνει κακό. Άκου τι λέει τώρα. Αν κάνετε μπάνιο κάθε μέρα, ειδικά με ζεστό νερό, μπορεί να συμβαίνουν τα εξής, λέει. Να φερούνται τα φυσικά έλαια του δέρματος, να αυξάνεται η ξηρότητα, να εμφανίζονται ερεθισμοί, η φαγούρα και το δέρμα να γίνεται πιο τραχύ στην ύφη. Λέμε για τους μετά το 50 τώρα. Τα περισσότερα φρόλτα και σαπούνια, λέει, ειδικά όσα έχουν έντονα αρώματα και ή ισχυρά καθαριστικά συστατικά, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι, λέει, 2-3 ντους την εβδομάδα. Δεν πάτε καλά, ρε. Με το καθημερινό τοπικό καθαρισμό που χρειάζεται. Α, μασχαλίτσα και τα λοιπά. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο ζωής. Αν γυμνάζεστε συχνά, αν υδρώνετε πολύ, αν έχετε συγκεκριμένες ανάγκες υγιεινής, τότε αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για σας. Δόξα τω Θεώ, πάλι καλά. Να μπαίνει ο άλλος από το γυμναστήριο μέσα στον ηλεκτρικό, μέσα στο μετρό και να βρωμοκοπάει. Και να είμαι εγώ δίπλα με τη μάσκα σαν την Ελένη Λουκά στο Gay Pride, στο Athens Pride και να προσπαθώ να ζήσω. Δεν επιβιώσω. Προτιμήστε, λέει, χλιαρό και όχι καυτό νερό. Κρατήστε τον ντου σύντομο 5 με 10 λεπτά. 5 με 10 λεπτά. Αυτό είναι το σύντομο. Χρησιμοποιήστε. Αυτό είναι μακρύ, όχι δεν είναι σύντομο. Χρησιμοποιήστε ήπια ενιβετικά προϊόντα χωρίς έντονα αρώματα. Σκουπίστε απαλά το δέρμα χωρίς τρίψιμο. Τίποτα άλλο να κάνουμε και καμιά ένεση, τίποτα. Έλα ρε, παρατήστε με τώρα να πούμε. Κάντε ντου κανονικά. Μην ακούτε τι λένε οι ειδικοί. Ποιοι ειδικοί τώρα αυτό. Ποιο τον είδε αυτόν τον ειδικό και δεν το φοβήθηκε.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Το τραγούδι για όσους έχουν έτσι ιστιοπλοϊκές αναζητήσεις και ανησυχίες, Sailing από τον Christopher Cross. Για να σας χαλαρώσουμε λίγο από το άγχος της Δευτέρας. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ρε φίλε, πάει και η τραπ, πάει και τελείωσε και αυτό. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι οι τράπερς βαφτίζουν τα παιδιά τους. Ο Light βάφτισε, λέει, το γιο του με τη σύζυγό του, λέει, χθες την Κυριακή. Δεν ξέρω, παπάς ήξερε ποιος είναι ο Light. Δηλαδή, βαφτίζεται το όνομα του Θεού. Πώς τον είπανε, Very Light. Ο Light είχε, λέει, επιλέξει ένα λευκό πουκάμισο και μπες μπαντελόνι, ενώ σύζυγός του ένα κρέμ φόρεμα μίνι με ημιδιάφανη κάπα. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ένα κλεισάκι δίπλα στη φύση με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό. Θα ήταν εκεί τράπερς καλεσμένοι, φαντάζομαι. Δεν θα είχε άλλους τράπερς. Με γούφερ τα μάξια όλα. Είναι παντρεμένη, λέει, και ο γιος του γεννήθηκε σε Σεπτέμβρη. Να το χαίρονται το μωράκι. Έτσι, μπας και ενηλικιωθούν λίγο και οι τράπεζες και ηρεμήσουν, γιατί είχαν πάρα πολλά νεύρα πριν γίνουν γονείς. Νομίζω μόνο αυτό μας σώζει. Αχ, τι ήταν και αυτό. Περνάει σιγά-σιγά, νομίζω, γιατί η τράπε. Καθόμουν χτες σε ένα μπαρ. Έτσι, απογευματάκι, ρε παιδί μου, φανταστείτε. Ακουγόταν πιο πολύ η μουσική, η τραπ που είχε βάλει ο Πιτσιρικάς από πάνω από την πολυκατοικία, παρά η μουσική του μαγαζιού.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Τέλειωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Να έχετε μια υπέροχη Δευτέρα. Ξεκούραστη, ήρεμη, ψύχρεμη. Δεν θέλω πανικούς και υστερίες δευτεριάτικα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά τα αφεντικά, τους προϊσταμένους κτλ. Λίγο ήρεμα σήμερα και οι υπόλοιποι δείξτε καλή διάθεση. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε και ντους. Όχι, να μην ακούσουμε την έρευνα αυτή που λέει δύο φορές με τρεις φορές ντους την εβδομάδα, γιατί μετά.
1: 92.
0: Γεια σας!
2: Της ημέρας, από την Ξένια Κούρτογλου.
3: Το συναισθηματικό φαγητό είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά. Τρώτε όχι επειδή το σώμα σας πεινάει πραγματικά, αλλά επειδή προσπαθείτε συχνά ασυνείδητα να ανακουφιστείτε από ένα δύσκολο συναίσθημα. Άγχος, στενοχώρια, μοναξιά, θυμός, αδικία, απογοήτευση, κούραση. Εκείνη τη στιγμή το φαγητό λειτουργεί σαν μια μικρή παρηγοριά, μια σύντομη αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι όμως ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό ίσον ανακούφιση και με τον καιρό δημιουργείται ένας αυτόματος μηχανισμός σαν φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που βιώνετε ένα αρνητικό συναίσθημα, το σώμα ζητά φαγητό για να νιώσει καλύτερα. Εσείς τρώτε σχεδόν αυτοματοποιημένα, η ανακούφιση όμως είναι προσωρινή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Νούμερο 1. Πριν φάτε κάτι παρορμητικά, κάντε μια μικρή παύση και αναρωτηθείτε. Τώρα πεινάω πραγματικά ή υπάρχει κάτι που με αναστατώνει? Στο νούμερο 2. Αναγνωρίστε το συνέστημα. Βρείτε το δικό σας μοτίβο.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Είστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, good morning everybody. Δευτέρα πρωί 15 Ιουνίου είμαστε μαζί εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3. Μαζί θα διανύσουμε αυτή την πρωινή μας διαδρομή με όλα όσα συμβαίνουν για την Ξάνθη και την Ελλάδα, για τον κόσμο, για πολλές εκφάνσεις της ζωής, της κοινωνίας, τον αθλητισμό, τη μουσική, την επικαιρότητα. Όλα αυτά μαζί θα τα δούμε και θα τα διανύσουμε. Καλημέρα και εύχομαι να περάσατε όμορφα. Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο καιρικά, μπορεί να μην ήταν πολύ για θάλασσες και τα λοιπά, αλλά δεν ξεχνάμε, πάντα το αναφέρουμε, ότι μένουμε βόρεια, είμαστε στην Ξάνθη, είναι η Βόρεια Ελλάδα, ο καιρός δεν είναι απαραίτητα ιδανικός με τις τέσσερις εποχές. Η βροχή το παραέκανε φέτος, είναι αλήθεια, αλλά ευτυχώς για τις επόμενες μέρες προβλέπεται καλύτερα. Θα μου πείτε τώρα που γυρίσαμε στη δουλειά, που έχουμε τόσες υποχρεώσεις. Θα τον βρούμε το χρόνο. Τσούκα από εδώ, τάκα από εκεί, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, Αυγουστίνος Αυγουστίνα, Αύγουστος Αυγούστα είναι στο εορτολόγιο για να μας φέρνουν πιο κοντά το καλοκαίρι, αυτό που λέγαμε πριν. Επιπλέον Ιερώνυμος Ιερωνύμη. Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, δεν μας έλειψε και αυτή, μπορούμε να τη γιορτάσουμε επισήμως σήμερα. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.

Έτσι λοιπόν και με τις παγκόσμιες ημέρες έχουμε και γενέθλια να πούμε. Τι να πω, ότι αυτή τη μετάγγιση που αίματος που ζούμε έτσι για να μπούμε στα ιατρικά, που πραγματικά σώζει ζωές και έχει πολλές φορές βοηθήσει ανθρώπους να επιβιώσουν. 1667 σαν σήμερα ένας γιατρός στη Γαλλία του Λουδοβίκου πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Εννοείται ότι δεν επέζησε, αλλά ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Μια προσπάθεια έκανε και ο γιατρός. Λοιπόν, σαν σήμερα 1856 είμαστε η πρώτη μετάγγιση.

Μέρα που νομοθετικό διάταγμα καθορίζει την εκτύπωση του πρώτου γραμματόσημου για τις ανάγκες, τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας μας. Πώς το βλέπετε, σημαντικό και αυτό. Ιδρύεται στη Βασιλεία της Βελετίας η UEFA 1954. Θα ξεκινήσει σαν διοργάνωση πρωταθλητριών, μετά θα γίνει το Champions League και όπως και να έχει είναι ίδιο το αποτέλεσμα. Και μια και μιλήσαμε για Champions League και για ποδόσφαιρο, θα πούμε ότι ξεκίνησε το Mundial. Οι περισσότεροι θα το έχετε αντιληφθεί. Θα δούμε αναλυτικά και τους αγώνες. Να πούμε ότι στην τελετή έναρξης, πανταχού παρούσα, η Σακίρα με Μπούρνα Μπόι έδωσαν την δυναμική παρουσία της, τη μουσική παρουσία τους, για να τραγουδήσουν για τους φίλους που πήγαν να υποστηρίξουν τις εθνικές τους ομάδες. Αυτό ήταν το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία του Μουντιάλ του 2026.

0: Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε για αυτό το τραγούδι? Να πούμε Shakira και Burna Boy, Die Die. Να πούμε ότι η Shakira είναι η μεγάλη κερδισμένη της υπόθεσης Mundial, καθώς συμβαίνει στην Αμερική, που οι λατινόφωνοι δίνουν και παίρνουν και συνδυάζονται με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι μόνο 34 εκατομμύρια, όπως λέει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι αυτοί που τον ανέδειξαν σε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Shakira και Burna Boy τραγούδησαν ισπανικά, έτσι. Πιστεύω ότι είναι και συμβολικό αυτό, για να δείξει το πού συμβαίνει τι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα την ακούσουμε σε σχέση με το Mundial, καθώς όπως ακούσαμε αυτό το Die Die ήταν το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία, θα είναι μία από τους τρεις καλλιτέχνες που στο ημίχρονο του τελικού θα ξαναεμφανιστεί. Αυτά με τα ισπανικά, τα λατινόφωνα, νιώθουν, ρε παιδί μου, μια έξαρση, νιώθουν μια οικειότητα, νιώθουν έτσι μια ανάγκη να μιλάνε por favor μεταξύ τους, έτσι. Είναι διαπιστωμένο αυτό, το ξέρουμε, και έτσι λειτουργεί. Τέλος πάντων, το κουρασάο το ξέρετε, εδώ σας θέλω τώρα. Να μην πω ψέματα, δεν το ήξερα, το έμαθα. Γιατί είναι μία από τις ομάδες ενός κράτος του Κουρασάο, το οποίο είναι κάπου στην Καραϊβική. Έχει έκταση, είναι μια νησίδα 1,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λέγεται Μικρό Κουρασάο, λεγόταν τουλάχιστον μέχρι το 2010, που ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, μια από τις αποικίες της Ολλανδίας. Ανεξαρτοποιήθηκε και να το Κουρασάο πέρασε στην διαδικασία των ομίλων για το Μουντιάλ και συμμετέχει, κάτι που θα ήθελε πολύ και η Ελλάδα. Είναι μια περίπτωση σαν τα νησιά Φερόε που είχαμε χάσει, αν θυμάμαι καλά. Έτσι και το Κουρασάο λοιπόν εμφανίστηκε και μάλιστα έβαλε και γκολ, παιδιά. Αυτό είναι το ζήτημα. Έβαλε και γκολ. Δεν τους ένιαξε που έχασαν 7-1 από τη Γερμανία, γιατί ήταν αναμενόμενο. Όμως έβαλαν γκολ. Και αυτό τους χαροποίησε τόσο πολύ που ήταν σαν νικητές οι εκφάσεις χαράς που κάναν. Κατά τα άλλα, σε αυτή την πρώτη διαδρομή, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ, Μεξικό-Αφρική άνοιξαν την αυλαία, 2-0 το Μεξικό, λογικό ήταν, μόνο Μεξικάνοι ήταν μέσα, αλλά στο τέταρτο δεν το πάλεψα το μάτς, καθώς ένιωθα ότι χρειαζόμουν οθαλμίατρο και πόνεσαν τα μάτια μου. Γενικά είχε πολύ πόνο στα μάτια. Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Καναδάς, Βοσνία, Ερτεγοβίνη ισόπαλες από ένα τέρμα. 4-1 την Παραγουάη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάρ, Ελβετία ισόπαλες 1-1. Βραζιλία, Μαρόκο, εδώ ήταν δυνατό το μάτς, αλλά μας έπεσε Σάββατο βράδυ. Δεν το πάλεψα ολόκληρο. 1-1, πολύ δυνατό, διεκδικητικό το Μαρόκο. Και μαθαίνω μέσα από τα λεγόμενα του speaker ότι είναι στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα στη γενική κατάταξη. Βλέπετε τι γίνεται. Πώς βγαίνουν οι Άσοι από το μανίκι. Αιτή Σκωτία 0-1. Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Είχε γίνει ο χαμός στην Τουρκία με γιγαντοοθόνες και συγκεντρώσεις εκατομμυρίων ανθρώπων για να κάνουν μια νοητή υποστήριξη στην εθνική τους ομάδα που ξεκινούσε τις υποχρεώσεις. Όμως ένας πρώην προπονητής του ΑΟΚ εδώ της Ξάνθης, ο προπονητής της Αυστραλίας, έφερε ένα κέραιο πλήγμα στο ξεκίνημα, 2-0 ενάντια στην Τουρκία. Γερμανία Κουρασάο που είπαμε λίγο πριν, 7-1. Ολλανδία-Ιαπωνία ισόπαλο, και αυτό πολύ δυνατό το μάτς. Σχεδόν στο λήξη ισοφάρισε η Ιαπωνία, πολύ ανταγωνιστική, παρόλες τις φίρμες που φιλοξενούσε η Ολλανδική Εθνική Ομάδα. Νωρίτερα σήμερα εκτή Ελεφαντοστούνη σημερινός 1-0. Σουηδία-Τινησία 5-1. Εδώ δεν έχουμε φίρμες όπως στο Μαρόκο. Και αυτό το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με τις 7 το απόγευμα να έρχεται Ισπανία πράσινο ακροτήριο, και εδώ τι έχει να γίνει. Βέλγιο-Αίγυπτος, ο Σαλάχ στα καλύτερά του εδώ θα αντιμετωπίσει τους Βέλγους άσους, και στις 10 η ώρα το βράδυ αυτά, ενώ ξημερώματα Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη για τους λάτρες του ξενυχτιού, και 4 η ώρα το πρωί Ιράν-Ουρουγουάη. Νέα Ζηλανδία. Αυτά με το ποδόσφαιρο, σας ζάλισα λίγο, το ξέρω. Πάμε για Powerplay να πάρουμε μουσική ανάσα και επιστρέφω.
1: Και τώρα το Powerplay στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Life is Simple λίγο πριν, εκπληκτικό και φυσικά πάντα διαχρονικά επίκαιρο, γιατί η ζωή όντως είναι απλή. Και Jonas Blue Malive με Age of Desire. Καλοκαιρινή ήχη, καλοκαιρινή διάθεση, με τον Paradise να φέρνει δροσιά στο ραδιόφωνο σας. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας τώρα εύκολα και ό,τι λογισμικό και αν έχει οθόνη το αυτοκινήτου σας πέρα από το τηλέφωνό σας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με αραιρές νεφώσεις κατά περιόδους, κατά τόπους πιο πυκνές, ιδιαίτερα όμως στα υπηρετικά. Ευτυχώς, η ορατότητα στα δυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι αιώνιοι θα πνέουν στα δυτικά και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά με την ίδια ένταση αλλά με βόρεια διεύθυνση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή, θα έχει μόνο μια μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στη Θράκη τώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, ιδιαίτερα πάλι στα ορεινά, μεταβλητή έως 3-4 μποφόρ ένταση των ανέμων, ενώ η θερμοκρασία από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, και αυτό αν δεν είναι καλοκαίρι, τότε τι είναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα στις 10.30. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε να μοιραστούμε, κυρίως τη μουσική μας. Θα δω λίγο τα happy birthday τι γίνονται, έχουμε καλλιτέχνες σήμερα. Θα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν σχετικά με τη μουσική. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στην παρέα του Paradise 90,3. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγκέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο
13: 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
14: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
15: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
16: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
17: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
16: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
18: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Ξεκινήσαμε καλιφορνέζικα, δεν ήσουν πιο πριν. Καλημέρα και σε σένα, good morning.
1: Καλημέρα, I'm fine, I'm fine.
0: Καλή εβδομαδούλα να έχουμε. Λίγα λεπτάκια περάσαν από τις 10.30 και είμαστε εδώ. Λέγαμε για την Σακύρα, η οποία με ό,τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και που είναι η λατινόφωνη, είναι στα επίκαιρα.
1: Ναι, αυτό
0: άνοιξε
1: είναι αλήθεια.
0: Την αυλαία, θα είναι και στο τελικό, στο ημίχρονο και όπου και να σταθείς, όπου και να βρεθείς. Αχ, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που κάνουμε τώρα τη χαζομάρα που λέμε με τον Boy, που βγήκε μια φωτογραφία με την Μαντόνα και την περνούσε αλλά κεφάλι ρε εσύ.
1: Η Σακύρα τη Μαντόνα.
0: Ναι, φαντάσου που είναι και οι δυο ζουμπαέρο.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά τις αγαπάμε και τις δυο και μας αρέσουν πάρα,
0: πάρα πολύ.
1: Πολύ,
0: μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Και επίσης να σου πω
1: να
0: ότι δεν είδες κανένα αγώνα Μουντιάλ.
1: Όχι, αλλά άκουγα. Αου, αου, μπαλίτσε, ιστορίε κακό. Βλέπα
0: να ακούσει τι να δει.
1: Τίποτα,
0: δηλαδή.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Ποιο μάτσο να δει και
1: είδα.
0: Να βγει σώσ και αυλαβεί από αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε μια μεγάλη μορφή τη ελληνική μουσική που γνωρίζει μια μεγάλη. Γνώρισε δηλαδή μια παγκόσμια αποδοχή.
1: Α, να πούμε, φυσικά και να πούμε.
0: Γεννημένος το 1947, ο Ντέμις Ρούσος γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία παγκόσμια, αρχικά στη δεκαετία του 70 με τους Aphrodite Child και στη συνέχεια σαν solo καλλιτέχνης. Το 15 έφυγε από καρκίνο στο στομάχι και στο πάγκρας, πρέπει να ταλαιπωρήθηκε φτού-φτού, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Ο Βαγγέλης ο Ρούσος, τον οποίο τώρα τι θυμάμαι και ψάχνοντας.
1: Τι θυμάσαι?
0: Είχε πάει, λέει, σε μια συναυλία και τον είχαν, τι να σου πω, Θεό, λες και πήγε, ας πούμε, πρόεδρος μεγάλος κράτους. Στο εστιατόριο είχαν κλείσει το μισό για να μην τον ενοχλήσει κανένας.
1: Ναι.
0: Και είχε καλέσει να τραγουδήσει μαζί του ο Δάκης. Αυτό το έμαθα από συναυλία του Δάκη.
1: Να.
0: Από συνέντευξη του Δάκη. Και λέει, με φώναξε και δεν μπορείτε να φανταστείτε και τα λοιπά. Και μετά διαβάζω ότι ήταν ξάδερφός του, ρε.
1: Αλήθεια. Ναι. Ο Δάκης με τον Ρούσο, ξαδέρφια, βρε
0: και
1: τι πάθαμε.
0: Και τον είπε, έλα ρε ξάδερφε να πάρεις και εσύ καλά με ρογκάμα το εμπάλλον.
1: Έτσι εξηγείται. Goodbye my love, goodbye. Τι θα ακούσουμε?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και αυτά. Τώρα ωραία. Εγώ τι λόξα έχω και ψάχνω κάθε φορά.
1: Ναι, πραγματικά. Θα βρεις τώρα και έναν τρίτο ξάδελφο ή κανέναν νονό.
0: Όχι, δες εδώ.
1: Η περιουσία. Αυτά τα περιουσιακά μας αρέσουν πάρα πολύ. Είναι η αγαπημένη μας
0: θέση. Πούλησε ο άνθρωπος 60 εκατομμύρια δίσκους που αν πουλούσαν 30 οι Rolling Stones ήταν θεοί.
1: Φαντάσου τώρα τι
0: γίνεται. Κατάλαβες. Λοιπόν, και είχε πολυτελές κατοικίες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Είχε κασέρια, είχε φέτες, είχε απ' όλα.
1: Τα είχε
0: λοιπόν,
1: όλα. Ναι.
0: Λίγο πριν πεθάνει, αρχίζουν μία-μία να βγαίνουν στο σφυρί. Η αμύθιτη περιουσία του ποτέ δεν έχει καταγραφεί και δεν έχει αποτυπωθεί.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ποσό χρηματικό το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ.
1: Φαντάσου.
0: Τα δύο παιδιά του, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, όχι, ο Κύριλλος και η Έμιλη.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Είχε απογόνους, είχε, οπότε
0: είχε
1: ο Κύριλλος και η Έμιλη.
0: Πέρασαν στα παιδιά του, τώρα πέρασαν χρέη, πέρασαν περιουσιακά στοιχεία. Λέω, αν και αυτό δεν έκατσε, τι να κάτσει ρε Αλεξάνδρα.
1: Φαντάσου.
0: Δηλαδή έλεος. Δηλαδή,
1: το άλλο άκρο. Εντάξει, περιουσία. Θέλω να πιστεύω ότι η περιουσία πέρασε, όχι τα χρέη. Λέω εγώ τώρα. Τώρα αυτά που βγήκαν στο σφυρί θα μου πεις τώρα πώς γίνεται να βγήκαν. Ναι.
0: Είχε μια τεράστια βίλα.
1: Στο Καβούρι Αττικής.
0: Ναι, στην παραλιακή. Και έφυγε, ξεκίνησε ο σφυρί 2 εκατομμύρια. Δηλαδή 2 εκατομμύρια διαμέρισμα παίρνεις εκεί, όχι βίλα. Προφανώς στραβή η δουλειά. Αυτό το τραγούδι είναι το νούμερο ένα του στην σόλο καριέρα του. Για να θυμηθούμε τη γενέθλια μέρα του Ντέμι Ρούσου. Σαν σήμερα το 1947.
1: Με μαλλιά μαύρα και γένια μαύρα.
0: Τι άλλο να έχει, άσπρα.
1: Ναι.
0: Αηδώνει όμως, πολύ αγαπάω.
1: Υπέροχος, Ντέμι. Υπέροχος.

0: Αυτός είναι ο Ντέμις Ρούσος που σαν σήμερα το 47 γεννήθηκε. Forever and ever, μεγάλη επιτυχία.
1: Για μένα η μεγαλύτερη του πάντως είναι άλλη επιτυχία, να ξέρεις. Yeah. Goodbye my love, αυτό είναι το αγαπημένο μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω και λίγο τον έχω ταυτίσει με αυτό το τραγούδι.
0: Goodbye my love, goodbye. Πω, πω.
1: Και κλάψε, κλάψε, κλάψε.
0: Γιατί άμα δεν κλάψεις, τι κάνεις. Λοιπόν, αυτά με τον Ντέμι Ρούσο. Να σου πω ότι με το Μουντιάλ έβλεπα εδώ πέρα τα στοιχήματα. Η Ισπανία φαίνεται η πιο
1: δυναμική.
0: Δυναμική, ναι. Πολύ κοντά η Γαλλία. Αρχίζει να ανοίγει η απόσταση η Αγγλία. Βραζιλία πιο πίσω. Πορτογαλία μαζί με τη Βραζιλία. Αργεντινή είναι στην επόμενη θέση και μετά φεύγει αρκετά πίσω Γερμανία, Ολλανδία και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Στου σκόρερ δίνει τον Κίλιαν Εμπαπέ σαν το χαρτί το οποίο θα βάλει τα περισσότερα μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Το Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Τον επόμενο. Τον Έρλινγκ Χάλαντ. Και το Λέονελ Μέση, το Λαμίν Γιαμάλ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Βινίσιους, Λαοτάρο Μαρτίνες και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μετά τον Χάρι Κέιν, μετά διπλασιάζονται οι πιθανότητες των ανεσκόρερ και πάει προς τα πίσω.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά όσον αφορά τα μπαλάκια και για τελικό λένε να παίξεις αργές. Αγγλία-Ισπανία, Αργεντινή-Ισπανία, Βραζιλία-Ισπανία. Ισπανία είναι όπως βλέπεις, γι' αυτό και τη δίνει πρωτοπόρο. Αυτά τώρα με τα στοιχηματάκια, γιατί δείχνουν, αποτυπώνουν το τι μέλη γενέστε. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου του Έλτον Τζον, αλλά μέχρι τότε να πάμε να ακούσουμε Fresh Hits.
1: Βεβαίως, να πάμε να ακούσουμε Fresh Hits και αμέσως μετά, άμα θέλεις να σου μιλήσω για την Πανσέλινο Ιουνίου, το φεγγάρι της φράουλας, αν σε ενδιαφέρει, λέω εγώ τώρα. Fresh Hits.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

Επιστροφή στις επιτυχίες, επιστροφή στη μουσική. Να πούμε ότι σαν σήμερα δύο μεγάλες μουσικές προσωπικότητες φεύγουν από τη ζωή και δεν είναι άλλη από την Έλα Φίτζερλαν, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, το 1996, ενώ ήταν γεννημένη το 17, και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1994 ο δικός μας Μάνος Χατζηδάκης. Αυτά με τις σημαντικές ημερομηνίες. Εγώ είμαι πάρα πολύ κοντά στο να αφήσω τη σκυτάλη στην Αλεξάνδρα, η οποία θα δώσει πολύ περισσότερα στη συνέχεια για εσάς. Σας έχει πολλά νέα μουσική και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μέχρι τότε, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραμένετε εδώ στον Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος.
9: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής. 7 λεπτά μετά τις 11. Είναι Δευτέρα και το ημερολόγιο γράφει 15. Στη μέση του μήνα ακριβώς. 15 Ιουνίου. Πώς είστε, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Η εβδομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα. Παρέα μας είναι το Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Με μοναδικά πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και μπάρες δημητριακών. Εξαιρετικός καφές και ροφήματα για κάθε γούστο και επιλογή. Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμι 31 και στο 2541-024-024. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται εκπλήξεις και σε λίγα λεπτά από τώρα η κυρία Εμιλία Χριστοπούλου θα μας μιλήσει για την παράσταση. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα του Μενέλαο Λουντέμι στην Ξάνθη. Αύριο, σημειώστε το. Θα ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός. Θα έχουμε νικητές, θα τα έχουμε όλα. Μείνετε κοντά μου.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β τις έχουν συνήθως τα πράσινα φρούτα και λαχανικά. Τα κεράσια όμως, αν και κόκκινα, τις περιέχουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κεράσια συνεισφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχουν, όπως το σίδηρο και το μαγκάνιο, στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού μας συστήματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα Βοείου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Καλό πρωινό σε όλους, Paradise Radio και πάντα μαζί, Δευτέρα ως Παρασκευή. Σας περιμένω και στο www.paradise.gr όπου μας ακούτε και διαδικτυακά. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τα νέα της ημέρας είναι πολλά, το ξέρετε καλά. Σας μίλησα νωρίτερα για την Παντσέλινο, για την Παντσέλινο Ιουνίου 2026, γνωστή ως Φεγγάρι της Φράουλας, που θα κορυφωθεί στις 30 Ιουνίου. Ναι, στις 2:56 ώρα Ελλάδος, στα μεσάνυχτα, έτσι, προς ξημέρωμα. Το όνομα Φεγγάρι της Φράουλας προέρχεται από παραδόση θαγενών φύλων της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με τη συγκομιδή της Άγριας Φράουλας. Πώς σας φαίνεται, το φεγγάρι δεν αλλάζει πραγματικό χρώμα, αλλά μπορεί να φαίνεται πορτοκαλί ή κόκκινο όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα λόγω της ατμόσφαιρας της γης. Τι ωραία! Η Παντσέλινος αυτή έχει και άλλο ονόματα, όπως το φεγγάρι του πράσινου καλαμποκιού, ζεστό φεγγάρι και φεγγάρι του υδρομελού. Περίπου κάθε 20 χρόνια, η Παντσέλινος του Ιούνιου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, προσφέροντας ένα πολύ ιδιαίτερο ουράνιο θέαμα. Αυτά τα ωραία σχετικά με την Παντσέλινο του φεγγαριού. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί τα ξημερώματα της 3ης 30 Ιουνίου. Σημειώστε το. Επιστρέφομαι περισσότερα μαζί στους 90,3 και σε λίγο κοντά μας η κυρία Εμιλία Χριστοπούλου για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλα Ολουντέμι. Μείνετε στενισμένοι.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
10: Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
14: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
15: Paradise 90,3.

Gone, gone, gone. Τι ωραία, εδώ είμαστε. Paradise Radio, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχει γίνει ένα μπερδεματάκι εδώ πέρα, για κάποιο λόγο. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, μια μεγάλη παρέα στους 90,3 μαζί με όλους και όλες εσάς. Και εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω με ακόμα περισσότερα στη δική σας συντροφιά. Ζωντανά στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, είπαμε. Θα ξαναπούμε για ακόμα μια φορά. Σας μίλησα νωρίτερα για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαο Λουντέμι, αύριο στην Ξάνθη, στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης, 16 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μετράει τα άστρα μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου, για το δικαίωμα στο όνειρο, στη διεκδίκηση αλλά και τη γνώση, με χαμόγελο, συγκίνηση, τρυφεράδα, μια τρυφεράδα ονείρου. Ένα παιδί μετράει τα άστρα είναι μια υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στα μυαλά και στις ψυχές. Είναι ένα ύμνο στην παιδική αθωότητα, μια παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Να σας υπενθυμίσω πως για λίγο ακόμη τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός, για λίγη ώρα ακόμη. Εδώ στον Paradise 903 επικοινωνείτε και δηλώνετε συμμετοχή 2541-078-671. Διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903 και το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μενέλαο Λουντέμι. 2541-078-671. Καλή επιτυχία σε όλους. Όπου και αν είστε, είμαι εδώ πάνω από το ακουστικό. Περιμένω το τηλεφωνάκι να χτυπήσει. Τριν, 20 λεπτά μας απομένουν. Έως τις 12 θα φτάσουμε παρέα. Μια μεγάλη παρέα που μεγαλώνει συνεχώς. Πολλά τα νέα, πολλές εξελίξεις, πολλή μουσική, ατελείωτες επιτυχίες, τις οποίες επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σας περιμένω.

0: Κοντίγιο και Πάπη εδώ στους 90,3. Πάμε, συνεχίζουμε παρέα με το coffee. Βεβαίως μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για να απολαύσετε τον καφέ σας. Να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση αλλά και το πρωινό με πάρα πολλές επιλογές και προτάσεις, τις οποίες θα τις βρείτε στο κατάστημα. Βεβαίως το coffee είναι εδώ. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για το πρωινό καφέ της ημέρας και τον απογευματινό, maybe, γιατί όχι, και φυσικά δροσερά μοναδικά κοκτέιλ τα οποία έρχονται και στο χώρο σας. Ένα τηλεφωνάκι είναι αρκετό, 2541-024-024. Γεμίστε ενέργεια με τους φρέσκους φυσικούς χυμούς. Απολαύστε ροφήματα από το coffee με πολύ αγάπη και φυσικά σας φτιάχνουμε τη διάθεση και το πρωινό. Καλό πρωινό σε όλους όπου και αν είστε. Σας περιμένω με περισσότερα νέα της ημέρας που αλλού στους 90,3.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και ενώ πλησιάζουμε στις 12 ακριβώς, πάμε να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Θα σας πάω λοιπόν στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας έστειλε η φίλη ακροάτρια. Ναι, γιατί μας στέλνετε μηνυματάκια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Συνομιλούμε, αλλάζουμε απόψεις, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις μάλλον. Και φυσικά βλέπουμε όλα τα θέματα της ημέρας μαζί. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Για πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Το χαμένο αμερικανικό όνειρο της Ellen Mirren. Okay, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα να πούμε ότι πέθανε ο David Honkey, ο θρύλος της σύγχρονης τέχνης. Μάλιστα, εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο έχει ορισμένα πράγματα από την προσωπική του ζωή και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι, ντοκιμαντέρ θα το έλεγα εγώ, το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και αξίζει πραγματικά να δείτε, να το δείτε μάλλον, να ρίξετε μια ματιά σε όλα όσα έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός. Και κάπως έτσι είναι και το αντίο σε ένα θρύλο της σύγχρονης τέχνης, ο οποίος έχει αφήσει μάλλον το δικό του αποτύπωμα. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό το βιντεάκι. Μας το έστειλε φίλη ακροάτρια. Εγώ το είδα νωρίτερα όσο πρόλαβα. Είναι αρκετά μεγάλο βέβαια. Παρ' όλα αυτά θα το ολοκληρώσω στη συνέχεια. Έτσι παροτρύνω και εσάς να ρίξετε μια ματιά. Έχουμε και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον Tom Cruise και την Victoria Beckham. Ξέσπασε διαμάχη για το γεγονός ότι ο Tom Cruise κρατούσε το χέρι, λέει, της Victoria Beckham. Η στιγμή μεταξύ της Victoria Beckham ουσιαστικά και του Tom Cruise στην τελετή αποκάλυψη στο αστερίο του David Beckham, στη λεωφόρο της δόξης στο Hollywood, προκαλεί από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλο σάλο. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι η χειρονομία των δύο στάρ ήταν πάρα πολύ οικία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν απλώς μια ευγενική ανταλλαγή μεταξύ φίλων από παλιά. Αυτό το φίλων από παλιά είναι που με προβληματίζει εμένα. Αρχικά να πούμε ότι σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στο Hollywood, ο David Beckham παρέλαβε το... Δεν ξέρω ακριβώς ποιο αστέρι είναι, γιατί έχει πολλά. Έτσι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood, να πούμε ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η σύζυγός του Victoria Beckham, τα παιδιά του Ρωμαίου, ο Cruise αλλά και Χάμπερ, μαζί με πάρα πολλές άλλες διασημότητες. Κάπου εκεί ο Tom Cruise, στενός φίλος του Beckham, προσκλήθηκε να εκφωνήσει μία ομιλία προς τιμήν του πρώην Άγγλο αστέρα του ποδοσφαίρου. Και ξέρετε, δεν ήταν μια απλή ομιλία. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ουσιαστικά τον Tom Cruise να κάθεται κοντά στη Victoria Beckham, ενώ ο David Beckham μιλάει. Ο Star λοιπόν του Mission Impossible αγγίζει ελαφρά τον ώμο της σχεδιάστριας μόδας και της κρατάει το χέρι και στη συνέχεια σκύβει να φιλήσει το χέρι της Victoria. Και εκεί μπαμ! Γίνεται ένας χαμός. Στη στιγμή που το πρώην μέρος των Spice Girls χαμογελάει, ως απάντηση στο φιλί του Tom Cruise έγινε viral στο διαδίκτυο. Να, αυτό το απόσπασμα που της φιλάει το χέρι και τη χαϊδεύει έτσι λίγο κάπως στη μέση. Καταγράφηκε προφανώς και τώρα έχει γίνει ένας χαμούλης. Πολλές αναφορές υποστήριξαν ότι η Victoria Beckham φαινόταν πάρα πολύ άνετη με τις στοργικές χειρονομίες του Tom Cruise και σαν να το απολαμβάνει κιόλας. Κάποια σχόλια αστείευονταν ότι αν ο David Beckham είχε ενεργήσει παρόμοια με άλλες γυναίκες, η αντίδραση του κοινού θα ήταν διαφορετική. Εδώ που τα λέμε, θα συμφωνήσω σε αυτό το σχόλιο. Πάντως, ρίξτε μια ματιά στο σχετικό βιντεάκι και θα με θυμηθείτε. Κάτι γίνεται εδώ.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth. Χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά, το ξέρετε καλά, και εμείς συνεχίζουμε μαζί παρέα στους 90,3. Μουντιάλ 2026, παιδιά, τι γίνεται, ο κακός χαμός, ήτανε δεν ήτανε η Σακίρα, σχόλια, αντιδράσεις, απόψεις, το παγκόσμιο κύπελλο του 26 ξεκίνησε και θα θυμηθούμε τις εξέχαστες στιγμές που μας έχει χαρίσει η διοργάνωση. Έχω να σας πω ότι κάθε διοργάνωση αφήνει πίσω τις εικόνες που χαράζονται βαθιά στη μνήμη και συνοδεύουν σημαντικές στιγμές στη ζωή μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής γενιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Η ιστορία του Μουντιάλ είναι γεμάτη από επιτυχίες, ανατροπές και αμφιλεγόμενες φάσεις, γράφοντας το δικό της κεφάλαιο στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κληρονομιά. Έτσι, να πούμε ότι ακολουθούν μερικές αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης. Το χέρι του Σουάρες μου έγραψε εδώ πέρα. Το 2010, ο φίλος ακροατής, λίγες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουν προκαλέσει τόσο έντονη συζήτηση όσο η ενέργεια του Λουίς Σουάρες στο προημιτελικό της Ουρουγουάη, σωστά, απέναντι στην Γκάνα, στο παγκόσμιο κύπελλο της Νότιας Αφρικής. Με το σκορ στο 1-1, αλλά και την αναμέτρηση να βαδίζει προς το τέλος της παράτασης, ο Ντομινίκ σήκωσε και έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα προς την αστεία. Σουάρες, αντιλαμβανόμενος ότι η ομάδα του βρισκόταν ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό, απέκρουσε την μπάλα πάνω στη γραμμή με το χέρι του. Βρε τον Σουάρες, τι έκανε το αγόρι αυτό. Ναι, καταλαβαίνετε ότι ήταν παράβαση, η οποία οδήγησε άμεσα στην αποβολή του, όμως ο Γκάνα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την τεράστια ευκαιρία της. Έτσι, ο Ασαμόα Γκιάν ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά σημάδεψε το οριζόντι ο δοκάρι, κρατώντας το 1-1. Η πρόκληση βέβαια κρίθηκε τελικά στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Ουρουγουάη εμφανίστηκε πιο ψυχρή και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Κάθε φορά δηλαδή και κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό, κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, μου έχετε στείλει εδώ πέρα αρκετά έτσι ξεχωριστά γεγονότα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρού στην ιστορία του Μουντιάλ. Η μάχη του Σαντιάγκο, το πιο δύο παιχνίδι στην ιστορία των Μουντιάλ. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ παλιά. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Κάτι είχε γίνει με μία ένταση που είχε ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν από τη Σέντρα. Μας έχει πει φίλος ο Κροατής νωρίτερα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, αν θέλεις, μου το ξαναστέλνεις με περισσότερες λεπτομέρειες και ίσως μπορέσω να το μοιραστώ και εγώ με τους φίλους ο Κροατές μας. Τώρα, εγώ θα θυμηθώ τον Πελέ, το πρώτο Μουντιάλ του Πελέ του 1958, η γέννηση ενός θρύλου. Βέβαια, έτσι, εκείνο έχω ξεχωρίσει να σας πω, όπου ο Πελέ είχε υποσχεθεί από παιδί στον πατέρα του ότι μια μέρα θα κατακτούσε το παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι, το παγκόσμιο το κύπελλο το 1958 στη Σουηδία, ο 17χρονος τότε επιθετικός δεν εκπλήρωσε απλώς την υπόσχεσή του, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Σκόραρε καθοριστικά απέναντι στην Ουάλια, εντυπωσίασε με hat-trick στον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία και στο τελικό απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία, που πραγματοποίησε μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία των Μουντιάλ. Και φανταστείτε, όλο αυτό σε ηλικία μόλις 17 ετών. Δηλαδή, και εγώ που είμαι παντελώς άσχετη από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και όλα τα σχετικά, αυτό θυμάμαι ότι είχε ξεχωρίσει. Και έτσι, βέβαια, ο Πελέ έχει γράψει τη δική του ιστορία. Έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία, εγκαινιάζοντας μια καριέρα που θα τον καθιέρωνε ως έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Αυτό το θυμόμαστε και φυσικά, ναι, μπορούμε να πούμε πολλά. Τώρα για τον Ρονάλντο μου γράφετε εδώ. Για έναν τελικό που λύγησε το Ρονάλντο, αυτό πότε έγινε, πρέπει να ήταν πριν το 2000, σωστά, όπου έφτασε στο παγκόσμιο κύπελλο του 98, μπράβο. Ευχαριστώ, Χριστόφορε. Ο Ρονάλντο, λοιπόν, και το 1998, απόλυτο στάρ της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας και ένας από τους κυριαρχικούς επιθετικούς στον κόσμο. Όλα έδειχναν πως ήταν ο άνθρωπος στο τελικό απέναντι στην τουρκανότρια Γαλλία. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, ωστόσο, επικράτησε σύγχυση γύρω από τη συμμετοχή του. Το όνομά του αφαιρέθηκε προσωρινά από την αρχική ενδεκάδα και επανήλθε λίγο αργότερα, τροφοδοτώντας ερωτήματα και φήμες βέβαια γύρω από την κατάστασή του. Παρότι τελικά αγωνίστηκε, ο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να επαναλάβει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του τουρνουά. Η Γαλλία πραγματοποίησε μια επιβλητική, θα έλεγα, εμφάνιση και επικράτησε με 3-0, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, νομίζω πως αν ξεκινάμε να μιλάμε για αυτά, μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα. Σίγουρα θα δούμε κάπου και το Λιονέλ Μέση, στα πιο πρόσφατα ίσως, έτσι, που ήταν και η κορυφή της καριέρας του 2022, που είχε ένα και μοναδικό στόχο, που έλειπε από το τεράστιο βιογραφικό του, την κατάκτηση του τροπέου, έτσι. Στο Κατάρ, ο Αργεντινός στάρ ολοκλήρωσε το ποδοσφαιρικό του παραμύθι με το πιο δραματικό τρόπο. Το συζητούσαμε χθες το βράδυ, παρεπτόντως, σε μια παρέα που βρισκόμουν. Από εκεί το άκουσα και το ξέρω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Στον τελικό απέναντι στη Γαλλία, η Αργεντινή προηγήθηκε με 2-0, δείχνοντας να ελέγχει πλήρως τον αγώνα. Ωστόσο, ο Κιλιάν Εμπαπέ άλλαξε την εικόνα του τελικού με 2 γρήγορα γκολ, φέρνοντας το μάτς ίσα-ίσα και οδηγώντας το σε μια έτσι συγκλονιστική εξέλιξη. Τι να πω, κάπου εκεί στην παράταση, ο Μέση έδωσε ξανά προβάδισμα στην Αργεντινή, πριν τον Εμπαπέ βέβαια και πριν ολοκληρώσει το hat-trick, με ένα πολύ εύστοχο πέναλτι, διαμορφώνοντας το 3-3 σε έναν έτσι από τους πιο θεαματικούς τελικούς όλων των εποχών. Τώρα θα αναρωτιέστε και θα λέτε τι έπαθε αυτή και συζητάει τώρα για τα αθλητικά και όλα τα σχετικά. Τι να πω τώρα, ο φίλος ο Κροατής που έστειλε το σχετικό μήνυμα με έκανε έτσι λίγο να αναθεωρήσω και να θυμηθώ κάποια πράγματα και ίσως να τα ψάξω λίγο περισσότερο. Κάπου εκεί ήρθε η λύση, έτσι τελικά στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Αργεντινή επικράτησε και ο Μέση κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο που του έλειπε. 2022, σημειώστε το. Αυτά, βάζω μια ανατελεία στα αθλητικά της ημέρας και πολλά είπα, έτσι νομίζω ότι το παράκανα λίγο σήμερα. Με αφορμή βέβαια τα τελευταία γεγονότα και τις αξέχαστες στιγμές στο Μουντιάλ. Σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Σε δεύτερο χρόνο, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε κι άλλα. Σε λίγο σας αποχαιρετώ. Κυλάει ο χρόνος σαν νεράκι σήμερα. Να σας πω την αλήθεια, μόλις εντοπίσα ότι το ρολόι δείχνει 12. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού και είχα στο μυαλό μου και ένα ακόμη έτσι τραγούδι το οποίο ήθελα να ακούσουμε. Συγκεκριμένα από Shakira, Shakira. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα την ακούσουμε αύριο μαζί τουλάχιστον. Good morning, Ξάνθη, καλή συνέχεια σε όλους. Πολλά φιλιά, γεια σας. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί.
0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
17: Eco Green Energy.
16: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνιση.

0: στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: 90,3.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Alexopoulou με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Libre Chanto. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanto της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πρωί πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκλού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Μαργαρίτης Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ, μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσία.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
14: Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β τις έχουν συνήθως τα πράσινα φρούτα και λαχανικά. Τα κεράσια όμως, αν και κόκκινα, τις περιέχουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κεράσια συνεισφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχουν, όπως το σίδηρο και το μαγκάνιο, στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού μας συστήματος.
15: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.
16: Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Γάλαξη 92, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και ανεβάζουμε κι άλλο τη διάθεση και τη μουσική μας. Shine bright like a diamond.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια, στιγμές διασκέδασης.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
10: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Και τώρα Xanthi πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau, γιατί λέει αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ, πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως εκεί τραγουδούσε η Katy Perry, που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε τον νυνή σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Justin Trudeau, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Katy να τραγουδάει μόνη. Επίσης δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό, να πούμε, να πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε κιόλας, σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, την Βοσνία.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 λοιπόν, και πάμε να το φτιάξουμε αυτό το μεσημέρι όπως το αξίζει, μαζί σας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
9: για ό,τι ντύνεστε.
10: Σκεπάζεστε, αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
2: Καλή εβδομάδα. Ο Ιούνιος έχει πλέον πατήσει γερά το ποδαράκι του στο ημερολόγιο και το καλοκαίρι αρχίζει να δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Οι μέρες κρατούν περισσότερο, τα απογεύματα αποκτούν άλλη ομορφιά και κάπου ανάμεσα σε δουλειές, υποχρεώσεις και μεταγεννήσεις, το μυαλό ταξιδεύει ήδη σε παραλίες, εκδρομές και βραδιές κάτω από τα αστέρια. Σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν ένα ακόμα λόγο να είναι πολύ ευτυχισμένοι. Πάπαλα το σχολείο για φέτος. Στο μικρόφωνο και σήμερα και αυτή την εβδομάδα ο Κυριάκος Μαραγκός, μη μας ελφενάει, για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Τα Energy Vibes θα γίνουν η πιο δρόσερη στάση της ημέρας. Με ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινές, με αλμανάκ, παράξενη της ειδήσεις, ζώδια, pet tips, ταξιδιωτικές προτάσεις και όλες εκείνες τις πληροφορίες που λες ότι δεν θα θυμάσαι ποτέ και τελικά τις συζητάς όλη την εβδομάδα. Φυσικά έχουμε τη μουσική εδώ στο επίκεντρο, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, πάντα με τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι, ανοιχτά παράθυρα, βολτίτσες δίπλα στη θάλασσα, παγωμένους καφέδες και εκείνες τις αυθόρμητες αποφάσεις που συνήθως γίνονται οι καλύτερες αναμνήσεις.
3: Energy Vibes.

0: σήμερα έχουν τη γιορτή τους οι Αυγουστίνοι, Αυγουστίνες, Αυγούστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά αν διαθέτετε κάποιο από αυτά τα ονόματα. Είστε πάρα πολύ σπάνιοι, πιο σπάνιοι θα έλεγα και από θέση πάρκιν στο κέντρο της πόλης. Χρόνια πολλά με υγεία, χαμόγελα και μόνο καλές ειδήσεις. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το χρονοτούλα από τη ημέρα. Σαν σήμερα το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και αναλαμβάνουν τον έλεγχο του νησιού σε μία από τις πιο σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις της τότε εποχής. Την ίδια χρονιά, ένας άνθρωπος αλλάζει χωρίς να το ξέρει την ιστορία της εικόνας. Είναι ο φωτογράφος Edwin Mainbridge. Φωτογραφίζει διαδοχικά ένα άλογο που καλπάζει και αποδεικνύει ότι κάποια στιγμή και τα τέσσερα πόδια του βρίσκονταν στον αέρα. Οι φωτογραφίες αυτές θεωρούνται η πρώτη μεγάλη πρόβα για το θέμα που ήρθε αργότερα στη ζωή μας και θα εξελιχθεί ως τον κινηματογράφο. Σαν και σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία η UEFA. Ναι, κάπου εκεί ξεκινά το παιχνίδι που θα μας δώσει το Champions League ανάμεσα σε όλα τα άλλα και το Mundial που είναι αυτές τις ημέρες σε full εξέλιξη τουλάχιστον για ένα μήνα μπροστά μας. Το 1956, μια τέτοια μέρα, οι αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως το εντυπωσιακό ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, ένα από τα σημαντικότερα μυκηνιακά μνημεία της Ελλάδας. Και το 1994, η Ελλάδα αποχαιρετά τον σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη που έφυγε από τη ζωή. Ένα δημιουργό που έντυσε με μουσική γενιές ολόκληρες και άφησε πίσω του τραγούδια που συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν στον χρόνο.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Σήμερα, 15 Ιουνίου, είναι εκτός των άλλων η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Μια ημέρα αφιερωμένη στη δύναμη του αέρα και στην αιωλική ενέργεια που βοηθά όλο και περισσότερο τον πλανήτη μας. Και μεταξύ μας, αν υπάρχει ένα ελληνικό μέρος που θα μπορούσε σήμερα να έχει τη γιορτή του, αυτό θα είναι ανετότατα η Μύκονος, στο περίφημο νησί των ανέμων. Δεν είναι τυχαίο το παρατσούκλι της. Οι άνεμοι εκεί φυσούν ολόκληρο το χρόνο. Κατά μέσο όρο, η Μύκονος καταγράφει περισσότερες από 120 ημέρες το χρόνο με ανέμους άνω των 6 μποφόρ. 120 ημέρες με 6 μποφοράκια. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το μελτέμι είναι τόσο συχνό που πολλές φορές κάνει ακόμα και τις ομπρέλες να ζητούν άδεια απογείωσης. Βέβαια, αυτός ο αέρας είναι που χαρίζει στο νησί τα πιο δροσερά καλοκαίρια, ιδανικές συνθήκες για ιστιοπλοεία, windsurf και kitesurf, αλλά και εκείνες τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες με τα λευκά σοκάκια και τους ανεμόμυλους που έχουν γίνει διάσημοι σε όλο τον κόσμο. Energy vibes.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Ντίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Ντίνος για σένα.
3: Με το νέο Ντίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Ντίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
17: Ποιος είναι?
18: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
18: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
17: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και τώρα μία έρευνα που θα προκαλέσει και περισσότερες συζητήσεις και από πέναλτι στο 95. Είμαστε και σε περίοδο Mundial. Κυκλοφόρησαν που λες για το 2025 νέες διεθνείς λίστες με τους μέσους όρους αναχώρα και όπως φαίνεται ο θρύλος του Greek Lover δεν βασίζεται ακριβώς στη μεζούρα. Σύμφωνα με διάφορες διεθνείς βάσεις δεδομένων, ο παγκόσμιος μέσος όρος, πουλιών στον αέρα, κυμαίνεται γύρω στα 13,5 με 14 εκατοστά, ενώ η Ελλάδα καταγράφει περίπου στα 13,3 εκατοστά το ρεκόρ της, αρκετά κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο. Στις πρώτες θέσεις με αηδόνια συνεχίζουν να φιγουράρουν χώρες όπως το Εκουαδόρ, το Σουδάν και το Κονγκό με επιδόσεις που θα έκαναν ακόμα και το μέτρο της οικοδομής να ζητήσει υπερορίες. Το πραγματικό αστείο βέβαια είναι άλλο. Εδώ και πολλά χρόνια οι άνδρες όλο τον κόσμο διαβάζουν τέτοιες έρευνες με την ίδια αγωνία που περιμένουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, λες και την επόμενη μέρα θα τους πάρει τηλέφωνο η FIFA για μεταγραφή. Και στο τέλος της ημέρας οι ειδικοί υπενθυμίζουν κάτι πολύ απλό. Οι περισσότερες μετρήσεις διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ των χωρών και η αυτοπεποίθηση δεν βγαίνει με χάρακα. Οπότε, αγαπημένοι μου αρσενικοί Έλληνες, μπορεί να μην σηκώσαμε το Μουντιάλ της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι εφεύραμε τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία, τον γύρο και το να λέμε έρχομαι σε 5 λεπτά ενώ ακόμα είμαστε στο σπίτι. Και αυτά πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλα επιτεύγματα. Energy Vibes.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι με το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες έναν διεθνή διαγωνισμό μυστικών υπηρεσιών στην τελική του φάση. Προκρίνονται η CIA της Αμερικής, η MI6 της Αγγλίας και φυσικά πια άλλη η ελληνική AIP. Φτάνει λοιπόν η ώρα της δοκιμασίας που θα κρίνει ποια θα είναι και η τελική κατάταξη των υπηρεσιών. Η Επιτροπή εκφωνεί την τελική αποστολή. Έχουμε αφήσει ένα κουνέλι στη δασική έκταση που βλέπετε μπροστά σας. Η υπηρεσία που θα ανακαλύψει και θα συλλάβει πιο γρήγορα το κουνέλι θα είναι και η νικήτρια. Ξεκινάει που λέτε η CIA, ψάχνει μεθοδικά όλο το δάσος, χτενίζει κάθε πιθανή κρυψώνα και μετά από 3 μέρες όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κουνέλι στο δάσος δεν υπάρχει. Έρχεται μετά η σειρά της αγγλικής MI6. Χρησιμοποιεί ειδικούς θερμικούς ανιχνευτές προηγμένης τεχνολογίας, στοιχεία και πληροφορίες από δορυφόρους, τοποθετεί κάμερες, μικρόφωνα και παγίδες, αλλά μετά από 5 ημέρες και αυτή δεν βρίσκει το κουνέλι. Γυρνάει στην Επιτροπή παραδίδοντας το πόρισμα. Ύποπτο κουνέλι δεν βρέθηκε, οι τηλεφωνικές του κλήσεις δεν κατέστη δυνατόν να υποκλαπούν, προτείνεται η ολοισχυρή καταστροφή του δάσους με ψεκασμό βενζίνης και φωτιάς. Και έρχεται η ώρα πια άλλη της ελληνικής AIP. Οι δαιμόνοι πράκτορες εφορμούν στο πυκνό δάσος. Δεν περνάει ούτε μία ώρα και εμφανίζονται κρατώντας καταχτυπημένη, ταλαιπωρημένη και αλυσιδεμένη μία αρκούδα. Με το που τη φέρνουν μπροστά στην Επιτροπή, η αρκούδα πέφτει γονατιστή και φωνάζει: «Έλεος, έλεος, όχι άλλο ξύλο, όχι άλλο ξύλο. Ομολογώ, ναι, εγώ είμαι το κουνέλι». Energy
2: vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Είμαι ο Κυριάκος και κάποιοι μετρούν τα βήματα μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Αρμάντο Κωνσταντίνο αποφάσισε να μετρήσει ολόκληρο τον κόσμο, παρακαλώ, με το ποδήλατο του. Πολύ καλά άκουσες. Ο νεαρός Ιταλός βρίσκεται ήδη πάνω από 500 ολόκληρες ημέρες στον δρόμο, έχοντας διασχίσει 3 Ηπείρους και χιλιάδες χιλιόμετρα σε ένα ταξίδι που υπολογίζει ότι θα διαρκέσει σχεδόν 5 ολόκληρα χρόνια. Όλα ξεκίνησαν μέσα στην πανδημία, όταν συνειδητοποίησε κάτι που πολλοί από εμάς σκεφτήκαμε, αλλά λίγοι τολμήσαμε να κάνουμε πράξη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να αναβάλεις τα όνειρά σου. Από τους μείον 38 βαθμούς λοιπόν της Μογγολίας μέχρι τις ερήμους της Αυστραλίας που τον περιμένουν με θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς, ο Αρμάντο συνεχίζει να ταξιδεύει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα, έτσι λέει, έχοντας μαζί του μόνο μία σκηνή, τα απαραίτητα εφόδια και μία ατελείωτη διάθεση για περιπέτεια. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βρίσκεται στην Ταϊλάνδη με επόμενο σταθμού στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, την Αυστραλία, τη Χιλή και αργότερα ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο μέχρι την Αλάσκα. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο όμορφο? Δεν ταξιδεύει για να φτάσει κάπου. Ταξιδεύει για να ζήσει τη διαδρομή. Γιατί μερικές φορές το μεγαλύτερο ταξίδι δεν είναι αυτό που σε πάει σε έναν προορισμό, είναι αυτό που σε κάνει να βλέπεις διαφορετικά τον κόσμο, αλλά και τον εαυτό σου.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Αρώμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
18: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
20: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
19: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το...

0: σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
3: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
2: Είμαι ο Κυριάκος, επέστρεψα εδώ στα Energy Vibes της Δευτέρας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια βολτίτσα παρέα με τις ζωδιακές μας διαθέσεις. Σήμερα πάμε να δούμε ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που κρύβουν την πονηριά μέσα τους και δεν είναι πάντα για καλό. Ξεκινάμε με τους διδύμους. Ξέρουν τι να πούν, πότε να το πούν και κυρίως σε ποιο να το πούν. Η γρήγορη σκέψη και η επικοινωνιακή τους δυνότητα τους βγάζουν συχνά ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Ζυγός, μη σε ξεκελά το χαμογελό τους. Ο ζυγός είναι διπλωμάτης, πρώτης γραμμής μάλιστα, και ξέρει πώς να αποφεύγει τις κατατοπιές, κρατώντας τους πάντες ευχαριστημένους ή τουλάχιστον έτσι να πιστεύουν. Ο Σκορπιός από την άλλη παρατηρεί περισσότερα από όσα λέει και στην πραγματικότητα λέει πολύ λιγότερα από όσα ξέρει. Αν υπήρχε πρωτάθλημα στρατηγική στο ζωδιακό κύκλο, θα έπαιζε σίγουρα τελικό. Ο εγώ καιρός τέλος δεν κάνει θόρυβο, δεν φτιάζεται και σπάνια αποκαλύπτει τα σχέδιά του. Την ώρα που οι άλλοι συζητούν τι θα κάνουν, εκείνος έχει ήδη οργανώσει τα επόμενα τρία βήματάκια. Με λίγα λόγια, αν παίζαμε σκάκι με ζώδια, αυτοί οι τέσσερις μάλλον θα κοιτούσαν ήδη το ταμπλό και θα ήξεραν πώς τελειώνει η παρτίδα.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Παιδάκια, μπάλες και φουσκωτά. Γιατί λοιπόν να μην έχουν και τα κατοικίδια μας το δικό τους καλοκαιρινό παιχνίδι? Έτσι σε θέλω. Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού λοιπόν, σκύλοι και γάτες χρειάζεται λίγη έτσι παραπάνω δροσιά αλλά και διασκέδαση. Παιχνίδια σε σχήμα καρπουζιού, φράουλας, δελφινιού ή ακόμα και παγωμένου κόκαλου μπορούν να κάνουν τις ώρες τους πιο ευχάριστες, ενώ ορισμένα βοηθούν και στην δροσιά ή την ενυδάτωση. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, αν εμείς έχουμε παγωτό, ξαπλώστρα και παραλία, δεν γίνεται ο σκύλος του σπιτιού να περάσει όλο το καλοκαίρι κυνηγώντας μόνο την ουρά του. Και φυσικά μην ξεχνάμε άφθονο νερό, σκιερά σημεία και πάρα πολύ αγάπη. Γιατί το καλοκαίρι είναι καλύτερο όταν το απολαμβάνει όλη η οικογένεια, ακόμα και εκείνα τα μέλη που γαυγίζουν ή νιαουρίζουν.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: καλεσμένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Ξέρω ότι είναι αγαπημένες σου και συντονίζεσαι εδώ κάθε μέρα περίπου αυτή την ώρα για να τις ακούσεις. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα μιλάνε και αναφέρονται στην ερωτική μας ζωή. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, οι άντρες συχνά βρίσκουν τις γυναίκες πιο ελκυστικές όταν φοράνε κόκκινο κραγιόν. Ωστόσο, το χρώμα δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στη χημεία μεταξύ των δύο ανθρώπων. Από την άλλη, ορισμένα αρώματα μπορεί να επηρεάσουν την αίσθηση της έλξης, καθώς ορισμένα ερευνητικά σημεία δείχνουν ότι οι μυρωδιές μπορεί να ενισχύσουν την σεξουαλική επιθυμία. Η σεξουαλική επαφή και η διάρκεια της μπορεί να επηρεάσει την διάθεση για γλυκάκι. Μερικοί ερευνητές έχουν αναφέρει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία για να φας γλυκό και άλλες λιχουδιές. Ρίξ' το στον μπακλαβά. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2017 από το Journal of Sex Research, παρακαλώ, οι άνθρωποι περνούν περίπου μία ώρα την εβδομάδα κάνοντας σεξ που μεταφράζεται σε περίπου 52 ώρες το χρόνο. Αν υπολογίσουμε αυτή την δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μιας ζωής, μπορούμε να πάρουμε μια εκτίμηση. Ας πούμε δηλαδή ότι κάποιος έχει ενεργή σεξουαλική ζωή από τα 18 του μέχρι τα 60 του χρόνια. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Περίπου σαν να λέμε 42 χρόνια και περνάει κατά μέσο ώρα μία ώρα την εβδομάδα σε σεξουαλική δραστηριότητα. Άρα, μία ώρα ανά εβδομάδα επί 52 εβδομάδες ανά χρόνο μας κάνει 52 ώρες τον χρόνο. 52 ώρες τον χρόνο. Επί 42 χρόνια μας κάνουν 2.184 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 91 ημέρες ή 3 μήνες συνεχόμενα αν υπολογίσουμε τον χρόνο συνολικά. Φυσικά αυτές οι εκτιμήσεις είναι γενικές και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που είμαι σίγουρος ότι σε εξέπληξαν. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλης.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
0: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
0: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Travel Energy Tips.
14: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι μια πτήση Αθήνα-Νέα Υόρκη είναι μεγάλη, κράτα γερά το κάθισμά σου. Η Airbus ετοιμάζει το νέο A350, ένα αεροπλάνο που θα μπορεί να πετάει μέχρι και 22 ώρες συνεχόμενα χωρίς στάση, καλύπτοντας αποστάσεις σχεδόν 18.000 χιλιόμετρων. Με απλά λόγια, θα μπαίνει στο αεροπλάνο με χειμωνιάτικο μπουφάν και θα κατεβαίνει έχοντας δει 2 ανατολές, 3 γεύματα και μια ολόκληρη σεζόν σειρά στο Netflix. Το αεροσκάφος σχεδιάζεται για υπερμακρινά δρομολόγια όπως το Λονδίνο-Σίδνεϊ, ενώ θα διαθέτει ειδικό χώρο που οι επιβάτες θα μπορούν να σηκώνονται, να περπατούν και να τεντώνονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Βέβαια, μετά τις 15 ώρες πτήσης, δεν ξέρεις αν πας διακοπές ή αν έχεις μετακομίσει μόνιμα στο αεροπλάνο. Κάπου εκεί θα γνωρίζεις όλο το πλήρωμα με το μικρό του όνομα, θα έχεις δοκιμάσει όλο το μενού και θα χαιρετάς τους συνεπιβάτες σαν γείτονες της πολυκατοικίας σου. Πάντως, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το 2027 και ύστερα τα ταξίδια στην άλλη άκρη του κόσμου θα γίνονται πιο γρήγορα από ποτέ. Και κάπως έτσι, ο πλανήτης θα μοιάζει λίγο μικρότερος, έστω και αν το ταξίδι θα συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλο για έναν ολόκληρο υπνάκο, 2 ταινίες και 3 φτάσαμε ακόμη! Energy Vibes.

Pausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και τώρα πάμε σε μια ιστορία που άναψε μεγαλύτερη φωτιά στα social media από ότι η ίδια η καταιγίδα που έπεφτε ενώ βλέπαμε το βίντεο. Ένα λοιπόν σύντομο βίντεο έγινε viral όταν έδειξε μια γυναίκα να αλλάζει λάστιχο μέσα στη βροχή, ενώ ο σύντροφός της καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, καλά άκουσες. Και κάπου εκεί ξέρεις, το ίντερνετ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, να βγάζει συμπεράσματα σε χρόνο ρεκόρ. Μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες χρήστες είχαν χωριστεί σε στρατόπεδα. Άλλοι έλεγαν απαράδεκτος, άλλοι μιλούσαν για ισότητα, ενώ κάποιοι πιο ψύχρεμοι υπενθύμιζαν ότι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων δεν λέει πάντα όλη την ιστορία. Γιατί μεταξύ μας μπορεί εκείνη να είναι μηχανικός, μπορεί εκείνος να έχει τραυματισμένο πόδι, λέω εγώ, μπορεί να είχαν τσακωθεί 5 λεπτά νωρίτερα, ή μπορεί απλώς να του είχε πει το κλασικό «άσε, θα το κάνω μόνη μου» και το πήρε κατά γράμμα. Το μόνο σιγουράκι είναι ότι το βίντεο απέδειξε για άλλη μια φορά πως στο ίντερνετ όλοι μα όλοι γίνονται ειδικοί. Σε σχέσεις, γάμο, ψυχολογία, ελαστικά αυτοκινήτων και κοινωνιολογία ταυτόχρονα. Και κάπου εδώ η μεγαλύτερη αλήθεια νομίζω ότι είναι μόλις αυτή που θα σου πω τώρα. Πριν κρίνεις μια σχέση από 10 δευτερόλεπτα βίντεο, θυμίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν μια φωτογραφία στην παραλία και νομίζουν ότι ο άλλος ζει μόνιμα στις Μαλδίβες.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε

Και πριν σας αφήσω να οργανώσετε το βράδυ σας, να θυμίσω τα σημερινά ματσάκια του Μουντιάλ που θα κρατήσουν πολλούς καθυλωμένους στον καναπέ. Στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ με Νορβηγία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα για όσους πολύ πρωινούς ή πολύ έτσι πορωμένους με την μπάλα, έχουμε το ξεκίνημα της Αργεντινής που παίζει με την Αλγερία. Και τώρα το πραγματικό ντέρμπι της ημέρας. Ανδρική παρέα World Cup Edition, φαντάσου το. Πίτσες, σουβλάκια, μπύρες, πατατάκια, φωνές στην τηλεόραση, ανάλυση VAR από ανθρώπους που δεν έχουν σφυρίξει ούτε αγώνα 5x5 και ο κλασικός φίλος που από το πρώτο λεπτό δηλώνει ότι εγώ αυτό το έχω προβλέψει. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, έτσι, την αντίπαλη ομάδα. Γυναικεία παρέα World Cup Edition. Κοκτέιλς, γέλια, σχολιασμός εμφανίσεων, story στο Instagram, online shopping στο ημίκρονο, συζήτηση που ξεκινά από το ποδόσφαιρο και καταλήγει κάπως μαγικά σε διακοπές, σχέσεις και το τι θα φορέσουμε το Σάββατο. Τελικά, ποιος πιστεύετε ότι θα βάλει τα περισσότερα γκολάκια σήμερα? Οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο ή οι παρέες στους καναπέδες? Προσωπικά, ποντάρω πάντα στις παρέες, γιατί ένα βράδυ Μουντιάλ χωρίς γέλια, πειράγματα και άσερεση που ήταν πέναλτι, πραγματικά δεν μετράει στο σκορ. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, πάντα εδώ τον Energy Vibes, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, ήταν ο Κυριάκος Μαράγκος. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας, καλή μπαλίτσα και προσοχή. Το πιο επικίνδυνο πράγμα στο Μουντιάλ δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι το τελευταίο κομμάτι πίτσα στο τραπέζι. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
11: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β τις έχουν συνήθως τα πράσινα φρούτα και λαχανικά. Τα κεράσια όμως, αν και κόκκινα, τις περιέχουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κεράσια συνεισφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχουν, όπως το σίδηρο και το μαγκάνιο, στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού μας συστήματος.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βόηου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17 και 49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας 3 φορές.

0: Ε10 ρολά 1200 γραμμάρια 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: Παράδοση.
10: Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
12: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές σύνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
0: Έχουμε τη λύση!
4: Go Sports, Go Figgly Sports.
0: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
0: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-401986.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
15: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέος.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise 90,3.
15: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.
14: Paradise 90,3.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διαφορετικές.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που παίρνουν
1: ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z.
6: Ξή και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές

0: Τικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνο

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
6: Τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β τις έχουν συνήθως τα πράσινα φρούτα και λαχανικά. Τα κεράσια όμως, αν και κόκκινα, τις περιέχουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κεράσια συνεισφέρουν μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχουν, όπως το σίδηρο και το μαγκάνιο, στη λειτουργία του νευρικού και μυϊκού μας συστήματος.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βόηου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
10: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Paradise 90,3.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα μηχανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθυντικός.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στην

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνεις.

0: ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: 90,3. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. Why still care?